0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5. Would you dance if I asked you to dance?

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, επιτέλους, ρε παιδιά. Επιτέλους. Καλημέρα, Τζόρτζ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Αδέρφια μου, αλήτε πουλιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή.
1: Ζήτω.
0: Ήρθε η Παρασκευούλα.
1: Μεγάλη εβδομάδα ήταν,
0: ήταν
1: αυτή.
0: Ήταν μεγάλη. Ήταν
1: δεν
0: μεγάλη.
1: Πέρασε εύκολα πάρα πολύ να πει.
0: Και βγαίνει και η κούραση, νομίζω, και φαίνεται ακόμα μεγαλύτερε οι εβδομάδε. Και όσο περνάνε οι μέρε, νομίζω, μέχρι να φτάσουμε στι μέρε των διακοπών μα, θα σερνόμαστε ασυστόλο.
1: Αλλά δεν θέλω να γκρινιάξουμε πάλι. Νομίζω ότι κάθε μέρα λέμε πόσο πολύ κουρασμένοι είμαστε. Σήμερα ας αλλάξουμε θέμα. Είναι Παρασκευή, θα την εκμεταλλευτούμε.
0: Κούραστη.
1: Σήμερα θα τρέχουμε γυμνή στις παραλίες. Ξυπόλοιτη στις παραλίες. Το διόρθωσα. Ξυπόλοιτη στις παραλίες. Θα κυκόμαστε και λίγο.
0: Δεν έχει τέτοια παραλία στην Αθήνα, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν
0: έχει κάτι βραχάκια στο.
1: Και βραχάκια να έχει ντρέπομαι.
0: Ο Γιώργος θα σου πήγε τα βραχάκια εκεί πέρα στα λιμανάκια. Ε, Γιώργο, αγαπημένο σου σημείο τα λιμανάκια ή όχι, τα λιμανάκια. Είναι παλιά.
1: Σας έχω πει το σκηνικό που είμαι στα Κύθυρα πάρα πολλά χρόνια πριν. Πολύ νέα εγώ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οριακά ενήλικη. Όχι, ναι. Ήμουν ενήλικη, αλλά πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Και έχω πάει σε μια παραλία στα Κύθυρα, λοιπόν, καλή ώρα, που δεν έχει καθόλου κόσμο, τίποτα. Και είμαι μόνη μου. Εγώ και η παρέα μου.
0: Ναι.
1: Τέλος. Μια. Και λέω για πρώτη φορά στη ζωή μου θα κάνω μπάνιο topless.
0: Τα πετάξω όλα έξω.
1: 20. Όχι, όλα αυτά που έπρεπε. Λοιπόν, τα πετάω έξω, λοιπόν, μπαίνω στη θάλασσα και με το που μπαίνω στη θάλασσα.
0: Sky Pullman.
1: Ένας παπάς. Δίπλα. Παιδιά, η παραλία χιλιόμετρα. Σας το ορκίζομαι.
0: Συγγνώμη, ο παπάς κάτσε δίπλα σας. Για να κάνει μπάνιο και καλά.
1: Δεν ξέρω γιατί. Έκατσε εκεί με το ρασάκι του δίπλα.
0: Μάλλον
1: όλη η παραλία χιλιόμετρα.
0: Είδε τα LA του Θεού.
1: Ναι, κάτσε δίπλα, ρε παιδί μου. Αλήθεια, και μετά τρεπόμουν, ούτε να βγω δεν ήθελα.
0: Πάτε! Θα έρθω στην εκκλησία άλλη μέρα.
1: Στο νερό. Μα πραγματικά, έκτοτε ποτέ.
0: Μα ρωτούσε την παρέα σου, το θυμάμαι αυτό
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μου το
1: έχει
0: πει. Ρωτούσε την παρέα σου, λέει το κορίτσι και τι μου λιάζει εκεί πέρα μέσα.
1: Θα μείνει πολύ ωραία.
0: Μόνο κεφαλάκι φαίνεται.
1: Για εντάξει τώρα, σα λέω αλήθεια τώρα. Έκτοτε ποτέ ξανά. Λέω εντάξει, ναι,
0: εγώ,
1: δεν με θέλει.
0: Εγώ,
1: δεν με
0: καλά,
1: θέλει.
0: Όχι, δεν θα το πω τώρα. Θα σου πω σε λιγάκι,
1: ωραία,
0: θα σου πω σε λιγάκι την ιστορία, γιατί προ το παρόν θα σα θυμίσω ότι μέχρι τι 10 θα είμαστε μαζί. Έχουμε και παιχνίδια και διαγωνισμού και δώρα. Έχουμε όμω και τα δικά μα τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και εφημπρίο διάθεση, αισιοδοξία και ιστορίε τέτοιε. Καλών ετών και εποχών.
0: Μέχρι τις 10 λοιπόν, η Ιουάννα Τσέλικα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Λοιπόν, Ιωάννα, θα σου πω τώρα την ιστορία. Θα σου πω τώρα την ιστορία που δεν σου είπα προηγουμένως. Είμαι πιτσιρικάς και έχω πάει διακοπές. Με έχουν πάρει ο θείος μου και η θεία μου μαζί. Και πηγαίνουν στη Ζάκυνθο.
1: Ωραία.
0: Πηγαίνουμε λοιπόν στη Ζάκυνθο και έχουμε πάει σε μια παραλία που λέγεται Μαυράτσι.
1: Μαυράτσι.
0: Μαυράτσι. Το Μαυράτσι. Λοιπόν, εμείς τότε αυτή η παραλία, αυτός που είχε την παραλία, ρε παιδί μου, ήταν από τις γνωστές παραλίες γυμνιστών εκείνη την εποχή.
1: Okay.
0: Εμείς όμως, αν είδε η Αθηναίοι, όπως καταλαβαίνεις, με το Λάντα μας τότε πηγαίναμε όλοι μαζί, με ανοιχτά παράθυρα και τα λοιπά, όπως ταξιδεύανε τότε οι περισσότερες οικογένειες. Φτάνουμε λοιπόν στην παραλία, λέμε σε κάποιον εκεί που είναι, ποια είναι η πιο ωραία παραλία. Μαυράτσι λέει είναι καταπληκτικά παράδεισος. Λέει, άμα το δείτε, λέει είναι καταπληκτικά. Όντως. Όντως, φτάνουμε λοιπόν στο ύψωμα πάνω από την παραλία ή μια παραλία, γαλάζια νερά, πράσινο γύρω-γύρω, μιλάμε ακριβώς αυτό που δεν θέλεις. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αλλά ήταν πραγματικά συγκλονιστική, ρε παιδί μου, φαντάζομαι και το τοπίο στη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σκάμε στην παραλία, τριλαλίμ, τριλαλόμ, τα παιδάκια, τριάχτε, ωραία, φτιάχνουμε πετσέτες, ιστορίες κτλ. Ανέμελι, εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξαφνικά τα παιδάκια, είμαστε και 3-4 παιδάκια, 5 πόσα ήμασταν, γιατί ήταν 2 οικογένειες, 3 μαζί. Τα παιδάκια γυρίζουν. Ρίζει ένα παιδάκι να πάει να μπει στην παραλία και βλέπει τον άλλο δίπλα.
1: Τον Αδάμ.
0: Τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί έχουμε σκάσει.
1: Στον παράδεισο.
0: Έχουμε σκάσει σε παραλία γυμνιστών. Τότε ήταν γυμνιστών, τώρα δεν είναι πλέον. Όπου σε αυτή την παραλία λοιπόν είναι όλοι γυμνιστές. Αλλά γυμνιστές για πολλούς. Αλλά ήμασταν τόσο. Καταλαβαίνεις τώρα, οι γονείς τρέχανε με τα παιδιά να κατεβάσουν πράγματα, ιστορίες κτλ. Τα παιδιά για να μπουν να κάνουν μπάνιο, να μπούμε όλοι να κάνουμε μπάνιο. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και αρχίζει το ένα παιδάκι, το ξαδερφάκι μου και λέει μπαμπα. Σου κύριο τέκει το πουλάκι του έξω. Κάτι τέτοια. Όπου το παίρνουμε χαμπάρι εμείς και γυρίζουμε και μαθαίνουμε σοκ. Σοκ. Μαμά, αυτή η κυρία δέχει το
1: μεμέ.
0: Τα μεμέ της μεταβαίνει. Και γίνεται, παιδιά, τέτοιο γέλιο. Τέτοιο γέλιο που όπως καταλαβαίνετε ήμασταν σαν τη μήκαμε στο γάλα. Εμείς γιατί
1: ήμασταν όλοι
0: με τα μαγιό και σωρίς, τα ολόσωμα τότε τα γυναικεία ήταν και πολύ της μόδας. Και όλοι οι άλλοι τσιτσίδι. Παιδιά, πρέπει να ήταν το πιο αμήχανο μπάνιο που έχω κάνει ως μικρός. Καλά, φαντάζομαι οι γονείς ότι θα είχε πέσει πολύ δούλεμα. Πολύ δούλεμα μεταξύ γυναίκες άντρες. Πολύ δούλεμα. Αλλά τα παιδιά νομίζω ότι όπου και να παίζαμε μέσα στη θάλασσα, το μόνο που κοιτούσαμε είναι ποιος είναι δεξιά και αριστερά. Και με πώς κυκλοφορεί ο καθένας. Όπω πονά το αυτό το τσίου τσίου του κυρίου. Τα μεμέ της κυρίας. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να είναι ως παιδί το πιο αμήχανο μπάνιο που έχω κάνει.
1: Ναι, σκέψου, γιατί το θυμάσαι ακόμα.
0: Σκέψου. Σας το πω, προσπαθούσα να κρατήσω το βλέμμα μου κάτω για να μην κοιτάξω.
1: Μετράω τα βοτσαλάκια.
0: Δεν ξέρω αν βγήκε κανείς στην παραλία τότε καθόλου να καθίσει, γιατί γινόταν ότι περνάγανε τα Burns του Alfred Hitchcock, περνάγανε δεξιά και αριστερά. Χαμός, χαμός. Τώρα εμείς και το λέμε. Έχετε πάει σε παραλία γυμνιστών.
1: Ή αν έχετε κάνει κι εσείς έτσι. Είσαστε.
0: Γιατί, να σου πω κάτι, τότε ήταν πολύ προχωρημένο. Μόνο οι ξένοι τουρίστες κάνανε. Οι Έλληνες, καλά, δεν το συζητούσαμε. Τώρα πλέον την τελευταία 25 ετία, νομίζω ότι και οι Έλληνες έχουν χαλαρώσει, έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, έχουν κάνει και σε άλλες χώρες μπάνια έτσι. Και εντάξει, είναι και μεγάλο κίνημα των γυμνιστών που πλέον βέβαια δεν βρίσκει που να πάει. Είναι ελάχιστες παραλίες. Ενώ παλιά τσιτσιδωνόντουσαν παντού. Δηλαδή στις παραλίες παλιά, πάντα στην άκρη-άκρη και στα νησιά ήταν αυτό που έκανε γυμνισμό.
1: Και κάπου εδώ στην Αττική που είχα πάει τώρα πριν από 1-2 χρόνια είχε μια τέτοια παραλία που του έβλεπε εκεί αριστερά.
0: Ναι, σε μια γωνίτσα πάνω.
1: Εγώ θυμάμαι και στη Χιλιαδού.
0: Και στη Χιλιαδού. Και τώρα στη Χιλιαδού. Ναι, πάλι είναι στη γωνία. Και στη Χιλιαδού. Και στη Σκροπονέρη, σε Σκροπονέρια εκεί πέρα.
1: Όσες φορές έχω πάει δεν έχω.
0: Εγώ σου λέω παλιά τώρα. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά, παιδί μου, υπάρχει κίνημα. Δεν υπάρχουν παραλίες πλέον. Γιατί έχουμε κατακλείσει οι υπόλοιποι όλες τις παραλίες.
1: Έχει κάπου ένα beach bar σε κάθε μια τέτοια παραλία.
0: Βασικά, να σου πω κάτι. Σκέφτομαι ότι δεν ξέρω ποιο ντρέπεται περισσότερο. Αυτό που το κάνει ή αυτό που το βλέπει.
1: Αυτό που το βλέπει.
0: Έτσι και εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Αυτό που το κάνει, το κάνει.
0: Το κάνει γιατί ο άλλο και πολλοί κόσμο δάτρα ήταν όλοι έτσι. Αν του λέγανε ότι δεν ενοχλείς και δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα, δεν ενοχλεί το κανένας.
1: Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει αυτός που το κάνει γιατί θέλει να το κάνει. Επιλογή του είναι να το βάζει κανείς στο μαχαίρι στο λαιμό.
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει. Απλά το ξέρεις, για τα μικρά παιδιά είναι η όλη ιστορία. Για τα πολύ μικρά. Μεγαλώντας δεν νομίζω ότι δίνεις καμιά ιδιαίτερη σημασία. Εκτός αν πεταχτεί καμιά γυναίκα και σου πει να, Γιώργο μου, Εκεί είναι η όλη ιστορία, όχι εδώ. Σε εμάς βλέπεις ο Κύριος εκεί.
1: Βλέπεις τι καλός Κύριος.
0: Βλέπεις τι καλός άνθρωπος είναι. Ελβετός είναι, είναι καλός. Σαν ελβετικό ρολόι δουλεύει.
1: Σουγιάς.
0: Σουγιάς, έτσι, σωστό.
1: Ανοιχτός σουγιάς.
0: Έτσι, ανοιχτός. Με τυρμπουσόν κιόλας. 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε, αν κάποιος από εμάς από την παρέα εδώ πέρα υπάρχει κάποιος που να κάνει γυμνισμό ή να έχετε κάνει κάπου στο παρελθόν.
1: Ή να έχετε μια τέτοια εμπειρία γενικότερα.
0: Ή να έχετε μια τέτοια εμπειρία, μπορείτε να μας στείλετε. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, μας στέλνετε και τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε, μια και η σημερινή ημέρα και από το ξεκίνημά της έχει τα τραγούδια τα οποία
1: επιλέγετε εσείς. Και σας αφιερώσει. Είτε θέλετε να το αφιερώσετε κάπου, είτε στον εαυτό σας, είτε γιατί ξυπνήσατε και είναι κολλημένο μέσα στο μυαλό σας, να μας το στείλετε γιατί θα τα βάλουμε και αυτά σε μια σειρά και θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. 6-9-4-700-11-11 στο Viber.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Αχ, διαβάζω ιστορίες. Νομίζω ότι έχουν περάσει πολύ τα αντίστοιχα.
1: Ναι. Εκεί στη δεκαετία του 80 είχε πολλά τέτοια.
0: Ναι. Μας έκανε και μπαμ, ρε παιδί μου. Εντάξει, μας εφαινόταν πάρα πολύ. Τώρα και να πας κάπου, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει κανείς ποτέ να πει άπειρα σε μια παραλία και ήταν κάτι γυμνιστές.
1: Μόνο αυτή με τον Γιώργο.
0: Μόνο με τον Γιώργο, ναι.
1: Γιώργο μου.
0: Και καμιά άντρο παρέα που θα βλέπει τίποτα. Τίποτα κορίτσια και θα έχει να σχολιάσει και θα έχει να λέει. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ στον Love 97,5. Χαίρομαι που βλέπω αρκετό κόσμο που μας έστειλε μήνυμα που λέει: παιδιά, έχουμε κάνει κι εμείς, λέει. Ναι. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τη συντηρητικούρα της δεκαετίας του 80 είμαστε σε άλλο level πλέον.
1: Εντάξει.
0: Ειδικά σε κάτι τέτοια θέματα νομίζω ότι δεν είναι.
1: Νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Ήταν πολύ ταμπού, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Μα γινόντουσαν μόνο από τους τουρίστες, οπότε γιατί σου έκανε εντύπωση. Ενώ τώρα παντού μπορεί να πας και από όλες τις εθνικότητες μπορεί να είναι. Και Έλληνες και ξένοι και τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι στο κέντρο κανονικότητα. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, με κίνηση θα συναντήσετε τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Λίγο έτσι ψηλοδύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκι πάρα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα και η παραλιακή αλλά και το κέντρο της Αθήνας.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 και το.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 και τοπικά πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της

0: Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες

0: φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα, προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο μενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr. 80s, 90s, so love.

0: Τηλέφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής 26 του μηνός, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα στους γυμνιστές και μη. Σε εσάς. Ταξιδιώτες να είσαι, καθίσαι είσαι γυμνιστή σα.
1: Στον Αδάμ και την Εύα.
0: Adam, Eve, Guten Morgen. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Βεβαίως.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω, 26 Ιουνίου του 1498. Σαν σήμερα οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, παρακαλώ.
1: Το 1498.
0: Φανταστείτε να μην υπήρχε Οδοντόβουρτσα σήμερα. 1498.
1: Σάπια δόντια όλοι. 1886, σαν σήμερα, ο Ανρί Μουασάν απομονώνει για πρώτη φορά το στοιχείο φθόριο.
0: 1896, σαν σήμερα, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το εισιτήριο κοστίζει 10 δολάρια, παιδιά. Πολύ ακριβό.
1: Βέβαια, πολύ. 1906, σαν σήμερα, διοργανώνεται ο πρώτος αγώνας για μοτοσυκλέτες Grand Prix στη Γαλλία.
0: 1945 τώρα, σαν σήμερα, υπογράφεται στο Σαν Φρανσίσκο ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών από 50 συμμαχικές χώρες.
1: 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Chris Isaac, ο Αμερικανός τραγουδοποιός.
0: 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Έλληνας ηθοποιός, αλλά και σκηνοθέτης.
1: 1977, σαν σήμερα, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία.
0: 1993. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Αριάννα Γκράντι, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
1: Το 1996, με τιμές αρχηγού κράτους, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ίδρυτης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.
0: 2000, σαν σήμερα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος αποκαλύπτει το τρίτο μυστικό της Φάτιμα.
1: Το έχει δει.
0: Φάτιμα, νομίζω.
1: Όχι, καλά το είπε. Ναι. 2015, τέλος, αν σήμερα είχαμε την νομιμοποίηση των ομοφυλόφιλων γάμων στις 50 πολιτείες στις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Μακάριος. Γιορτάζει ο Μακάρης. Γιορτάζει η Μακαρία. Είναι του Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος. Ναι. Να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους. Okay. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό σας έβαλα το air condition ψηλά. Κατάλαβες, γι' αυτό και το έκανα και χτες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.
2: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7:57, Ιουάννα.
3: Το βλέπω.
2: Το βλέπεις,
3: Ναι, και τα μηνύματα βλέπω.
2: Και τα μηνύματα βλέπεις και διαβάζουμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια έχετε στείλει και πολύ καλά κάνετε. Και μην ξεχνάτε, Παρασκευή είναι και κάθε Παρασκευή εδώ στον Love 97,5. Πώς κλείνουμε την εβδομάδα μας.
3: Με τις δικές σας αφιερώσεις, με τα δικά σας μηνύματα, ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σήμερα, να αφιερώσετε σε κάποιον, ποια τραγούδια.
2: Πού είναι και Παρασκευούλα.
3: Ναι, μπορεί να είναι κολλημένα μέσα στο μυαλό σας, να ξυπνήσετε σήμερα το πρωί και να το έχετε μέσα στο μυαλό. Λέω αυτό το τραγούδι, να μας το στείλετε παρακαλώ. 694-700-1111 στο Viber.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να βγούμε λιγάκι στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 26 του μήνους, μέχρι τις 3 το μεσημέρι όμως, γιατί είναι Παρασκευή και από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κυφισό, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και από ό,τι βλέπω θα. Ψιλοδυσκολευτείτε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσα Σοφία στο κέντρο. Στην παραλιακή επίσης να προσέχετε από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
0: Ο καιρός.
3: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσχερα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και έναν βρίσκουμε σήμερα από 1,69 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
10: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Νωρίς το πρωί είχαμε πιάσει τη συζήτηση για τις παραλίες των γυμνιστών.
1: Και
0: περιέγραψα την εμπειρία που έζησα.
1: Και νεότερη.
0: Λοιπόν, βλέπω όπως από τα μηνύματά σας ότι πολύ σας έχει τύχει έστω και κατά λάθος να βρεθείτε σε μια παραλία γυμνιστών.
1: Κάτι, δηλαδή, κάτι, κάποιο μήνυμα τώρα και το έχω χάσει.
0: Ναι, αλλά όχι, είδω αρκετά μηνύματα τα οποία πολλοί γράφουν ότι παιδιά και εμείς έτσι είχε τύχει. Ξέρω εγώ, είχαμε πάει για μπάνιο εκεί πέρα και έτυχε ξαφνικά και είδαμε ότι ήταν. Και συζητούσαμε αυτό και εδώ, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, κάποτε στη δεκαετία του 80 το βλέπεις αυτό εξωφρενικό. Το βλέπεις και έλεγες, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να έρχονται. Τσι, δεν φτάνει που τα έχουν βγάλει όλα, τα βγάζουν, δεν αφήνουν τίποτα. Κατηγορούσαν οι γιαγιάδες και οι μαμάδες.
1: Και οι
0: μαμάδες τους γυμνιστές, κατάλαβες.
1: Το μήνυμα της Ειρήνης έφταχνα τόση ώρα. Λοιπόν, το 92. Με τους γονείς μου στα 12 εκείνη,
0: ναι.
1: Είναι σε ξενοδοχείο παραλιακό στην Κατερίνη, στην παραλία. Και ένα γκρουπ Γερμανών ήταν, λέει, νομίζει, άρχισε να τρέχει αρκετά μέτρα μπροστά μας με σκοπό να βουτήξουν στη θάλασσα γυμνοί όλοι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Η παραλία, λέει, είχε πρόσβαση και εκτός του ξενοδοχείου. Ο μπαμπάς, λέει, μας μάζεψε και φύγαμε.
0: Φυμπάτε από εδώ πέρα, σηκωθείτε με τους τσίτσιβους, τους γερμαναράδες που έρχονται.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι οι περισσότεροι την πρώτη μας επαφή την είχαμε έτσι κατά λάθος. Γιατί κάποια παραλία ψάχναν οι γονείς μας.
1: Που
0: να μην έχει πολύ κόσμο.
1: Να πάμε σε αυτή την παραλία που δεν έχει πολύ κόσμο. Εδώ που είναι λίγο ήσυχα.
0: Ναι, μου έχουν πει για μια παραλία. Είναι κατσικόδρομος βέβαια, αλλά θα φτάσουμε. Είναι εκεί στη Χιλιαδού. Έσκαγε στη Χιλιαδού. Παίρναγε τόση ώρα. Κούμπου, κούμπου, κούμπου. Βάραγε το αυτοκίνητο από εδώ από εκεί. Έσκαγε κάτω. Παπ, ξαφνικά σου προσκόντουσαν οι άλλοι με το. Στο χέρι. Κατάλαβε.
1: Όπως τους γέννησε η Μανούλα.
0: Και έλεγε ο πατέρας, μην κοιτάς, κοιτάτε ξανά στο αυτοκίνητο όλη στροφή και πίσω φύγαμε
1: και
0: τώρα όμως.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μην αρχίσω και αγριεύω. Άντε που ήρθαν εδώ πέρα μας καταστρέψουν τη χώρα μας. Ναι, τη 2026 τα πράγματα είναι πιο χαλαρά.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι πιο χαλαρά και δεν σου κάνει και τόση εντύπωση, ρε παιδί μου. Δεν σου κάνει. Εντάξει, αισθάνεσαι λίγο. Φαντάζομαι ένα ακόμα. Αν δεν είσαι.
1: Μια μηχανία την αισθάνεσαι.
0: Ναι, αν δεν είσαι του γυμνισμού, σε πιάνει μια μηχανία, αλλά όχι αυτό το πράγμα που πάθανε παλιά. Δεν σκότε αφήσει και την παραλία.
1: Πλέον. Ναι, ναι, απλά εντάξει, αυτή την αμηχανία δεν μπορείς να την γλιτώσεις.
0: Ναι. Εμείς, εν τω μεταξύ, εμείς ως ελληνικές οικογένειες, για να πάει να βάλει η μαμά κανένα, όχι ολόσωμο μαγιό, να βάλει κανένα μπικίνι, έπρεπε να την πάει ο πατέρας σε καμιά παραλία που να μην είναι ούτε βράχη.
1: Ναι,
0: να έχουν φύγει και τα ψάρια. Κατάλαβες, τέτοιο περνούσαμε. Και σκάγανε εκεί πέρα και βγαίνανε οι γυμνιστές.
1: Και ξέρεις τι, ήταν γυμνοί και ήταν και άνετοι με το σώμα τους. Γι' αυτό κάνανε και γυμνισμό άλλο.
0: Αλλά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ενώ εμείς, ας πούμε, για να αλλάξουν τα παιδιά τώρα ένα μαγιό.
0: Με πετσέτα.
1: Έτσι,
0: ενώ πετσέτα, οι άλλοι τους κατεβάζουν τα βρακάκια, παπαπαπ, αλλάζουν το μαγιό ή τίποτα.
1: Ρε μαμά, με βλέπουνε, ρε μαμά. Ναι,
0: ναι, μαμά, να κατουρίσω. Α, τα παιδιά λέγανε έτσι, ναι. Τα ξένα λέγανε να. Cheese here. Όχι cheese το τυρί, κάνε cheese εκεί εδώ πέρα. Έβγαζε και το πουλάκι του άλλου, παπαπαπ, κατούρα
1: και κιόλα. Με την εικόνα του και το σώμα.
0: Ναι, εννοείται. Και το έχουν μάθει και από μικρά παιδιά τώρα. Εμείς μέχρι να φτάσουμε να ξεπεράσουμε. Πολλά από αυτά.
1: Και δεν ξέρω να το ξεπερνάμε κιόλα.
0: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι αυτό που ξέρεις, το σοκ που παθαίναμε στην δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή το έθεσα το ζήτημα και νωρίς το πρωί και επειδή και αρκετοί έχετε ξυπνήσει τώρα, ήθελα να μας πείτε, έχετε ζήσει εμπειρία, σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο να σας τρέχει ο πατέρας σας τότε, οι γονείς σας κάπου και να σκάσετε σε καμία παραλία που να λέτε, α, τι ωραία, ωραία παραλία, έλεγε και ξαφνικά δεξιά-αριστερά να σας πλακώσουν οι γυμνιστές και να πάθει σοκ μπαμπάς, μαμά και να αρχίσουν να τρέχουν.
1: Μπορεί και να μην πάθανε σοκ.
0: Και
1: να μην να απολαύσετε τον μπάνιο.
0: Σίγουρα όμως ήταν θέμα προσυζήτηση γυρίζοντας
1: σίγουρα,
0: πίσω.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτό που σου έλεγα και εγώ όταν γυρίσαμε πίσω ήταν το θέμα που συζητούσαμε όλο το χειμώνα. Και τα παιδιά εμείς στο σχολείο λέγαμε καλά, που πήγαμε. Μας πήγανε εκεί πέρα και βγήκε ο άλλος και ήταν έτσι και οι άλλοι ήταν με τα μπεμπέ της έξω.
1: Έτσι.
0: Και είχαμε πολύ κουβέντα το χειμώνα να συζητάμε.
1: Και με μνήμες, αναμνήσεις.
0: Ναι,
1: σκέψτε ότι περάσει τόσα χρόνια και το συζητάμε ακόμα και τώρα.
0: Ευτυχώς που δεν είχε κινητά τότε για να βγάζουν φωτογραφίες. Γιατί φαντάσου τι θα είχε γίνει.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό Παρασκευής πλέον. Τελειώνει η εβδομάδα. Φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Τι κοιτάς τώρα, γιατί έπαθες.
1: Αυτό το μήνυμα.
0: Ποιο?
1: Αυτό το μήνυμα.
0: Τι λέει αυτό το μήνυμα.
1: Εσύ τι θέλεις και θα πω εγώ το μήνυμα μετά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι ωραία που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία να ξεκουραστούμε, αλλά γελάς εσύ. Οπότε πες μου το μήνυμα. Έλα, πες μου. Πες μου.
1: Η Ντίνα λοιπόν λέει καλημέρα. Αχ, λέει τι πάθαμε εμείς πριν 30 χρόνια πήγαμε διακοπές, λέει, με τα κορίτσια μου και την παρέα μας στην Πελοπόννησο για διακοπές και μπάνια.
0: Ναι.
1: Μόλις φτάσαμε, λέει, στην παραλία, ήταν με λίγο κόσμο, πάρα πολύ ωραία. Όμως σε λίγο, λέει, έφτασαν γυμνιστές. Παιδιά, λέει, τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω με τα κορίτσια μου.
0: Έλα, τι τα κορίτσια, δεν γελάω καθόλου.
1: Το χειρότερο, λέει, είναι ότι έκαναν και σεξ.
0: Τι λες τώρα,
1: ρε. Και μας ρωτούσαν τα παιδιά τι κάνουν. Και ο πατέρας τους, λέει, τους είπε ότι του τζίμισε σφίκα και του βγάζει το κεντρί.
0: Του βγάλε το κεντρί. Μα τώρα, ναι, αυτές οι... Μπαμπά, μην τυχόν και μας συμπίσεις φίγκα.
1: Προσέξτε.
0: Πρόσεχε τη μαμά. Μην συμπίσεις φίγκα τη μαμά.
1: Εντάξει, για σκέψου τώρα.
0: Εντάξει. Πολύ
1: αμήχανο, ρε παιδί μου, και με τα μικρά παιδιά τώρα εκεί.
0: Εντάξει, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δηλαδή, τι έχουμε περάσει. Ο Μάνος λέει, του είχε τύχει ακριβώς το ίδιο σε παραλία και του λέει η μαμά του. Μανολάκη, δες αυτή την κοπέλα, έχει ένα χοινό ανάμεσα στα πόδια της. Ένα χοινό. Μαμά, έχουν ένα χοινό. Κοίτα που την τσίπησε ο
1: αχοινό.
0: Τώρα δεν έχει. Εκείνη την εποχή για χοινούς. Μύδια, στρίδια κλπ. Τώρα δεν έχει αχινούς. Ευτυχώς να δεις, σωθήκανε.
1: Ναι.
0: Και η Ξένια λέει: πω πολύ, παιδιά, λέει και όντως λέει μας έχει τύχει
1: ναι.
0: σε εμάς.
1: Έχουμε πολλές τέτοιες αναμνήσεις γενικότερα.
0: Κάποιος έστειλε, και λέει: παιδιά, δεν έχετε. Αποδορίζει. Που λέει: αν δεν έχετε κάνει γυμνισμό, λέει: δεν έχετε καταλάβει.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι όλοι μας το έχουμε επιχειρήσει κάπου που φαντάζομαι κάποια στιγμή που ήταν τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Όπως έλεγε και εσύ στην παραλία.
1: Ναι, σα μεγάλη παραλία.
0: Σου ήρθε ο παπάς μετά.
1: Ο παπάς δίπλα μα, είναι δυνατόν τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Και μετά ξέρεις, λες, ρε παιδί μου, άστο αφού δεν σε θέλει, ρε παιδί μου, τι πας να κάνεις τολμήρι τώρα και εσύ.
0: Καλά, εσύ πας να το παίξω Ολλανδέζα.
1: Και το ολόσωμο του μαγιό να τελειώνουμε.
0: Κοίταξε, άδεση. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα αυτό έχεις μία. Ρε παιδί μου.
1: Συστολή.
0: Καλά, έχεις συστολή, δεν το συζητώ. Αλλά όταν το καταφέρνεις και το κάνεις σε μια παραλία που εντάξει, αισθάνεσαι και άνετα και ίσως δεν έχει. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει καθόλου κόσμο. Υπάρχει αυτή η ελευθερία, ρε παιδί μου, του ότι κάνω έτσι μπάνιο και το ευχαριστιέμαι.
1: Ναι.
0: Μένα μου έχει τύχει και στην Κεφαλονιά αυτό. Έχω κάνει γυμνισμό χωρίς να το ξέρω.
1: Δηλαδή.
0: Έχει κάνει. Δεν το είχα καταλάβει ότι κάνω γυμνισμό. Γιατί μεταξύ οι άλλοι ήταν εντυμένοι, μόνο εγώ ήμουν έτσι. Γιατί έχω πάει στο Μύρτο, είμαι στο Μύρτο και παίζουμε εκεί πέρα. Ο Μύρτο, όσοι έχετε πάει, ξέρετε, παιδί μου, πολύ βαθιά τα νερά.
1: Ναι.
0: Και πάω στο Μύρτο, έχω βάλει και το μαγιό μου και αυτά, παιδιά, και παίζω με τα κύματα. Αλλά τα κύματα μιλάμε τώρα για κυματάρες εκεί πέρα.
1: Δεν... Στο Μύρτο δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα, αν έχει κύμα.
0: Ναι, είχε πολύ κύμα. Και εμεί την είχαμε δύο και αυτό. Και μπα
1: τόσο...
0: Ναι, και με παίρνει το κύμα, παιδιά, ξαφνικά, με κάνει κολοτούμπα. Μιλάμε, φεύγω και ακούω τα βότσαλα που χτυπάνε στο αυτί μου να έχω γυρίσει. Να έχω γυρίσει τρεις κολοτούμπες. Μου σπάει το κορδόνι από το μαγιό και μου φεύγει και το μαγιό.
1: Τέλεια.
0: Και ψάχνω να βγαίνω και με το που βγαίνω από το κύμα είμαι τσιτσίδι. Ψάχνω να βρω το μαγιό. Ρε, πού είναι το μαγιό, ρε, πού είναι το μαγιό, παιδιά. Δεν υπάρχει.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα και φάνω να παιδιά, μια πετσετούλα. Μια πετσετούλα φέρετε, μια πετσετούλα.
1: Γυμνισμό.
0: Ναι, κανονικότατο γυμνισμό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Δεν έχω κάνει γκλινγκ γκλινγκ. Οπότε ναι. Πάμε στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα, μιας και συζητάμε έτσι για καλοκαίρι, για διακοπές, για μπάνια, για γυμνισμούς, ιστορίες και για τα λοιπά, θέλω να μου βγάλετε φωτογραφία κάτι που έχετε μαζί σας ή που βρίσκετε τριγύρω σας και σας θυμίζει καλοκαίρι.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Μπορεί να είναι το screen saver του υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα βραχιολάκι που έχει στο χέρι σου.
1: Μπορεί να είναι ένα βότσαλο ή ένα κοχύλι που έχει φέρει από μια παραλία.
0: Μπορεί να είναι ένα φουλάρι που είναι κρεμασμένο στον καθρέφτη του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που είναι δίπλα σας αυτή την ώρα και σας φέρνει στο μυαλό το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί να το έχετε αγοράσει σε κάποια εκδρομή, σε κάποιο νησί, κάπου που έχετε πάει.
1: Ένα μαγνητάκι στο σπίτι.
0: Το μαγνητάκι στο ψυγείο. Ναι, βέβαια. Μπορεί
1: ακόμα.
0: Να έχετε ένα πολύ ωραίο μαγνητάκι που υπάρχει κόσμο σου κάνει συλλογές από μαγνητάκια.
1: Ναι,
0: θέλω κάτι το οποίο να είναι τριγύρω σας και να σας θυμίζει καλοκαίρι. Μπορεί να είναι ακόμη και ο καφές σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, δηλαδή μπορεί να σου θυμίζει καλοκαίρι ο καφές που θα ήθελες να τον πίνεις στην παραλία, αλλά δεν τον πίνεις στην παραλία. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μία φωτογραφία που μπορεί να έχεις στο κομπιούτερ σου. Μία φωτογραφία που μπορεί να έχεις στο κινητό σου. Θέλω κάτι που να σας θυμίζει καλοκαίρι και να είναι τριγύρω.
1: Ένα σουβενίρ από ένα ταξίδι σας.
0: Μπορεί να έχεις πάει εσύ ή μπορεί να στο έχει φέρει κάποιος φίλος ή φίλη. Και να το έχεις στο γραφείο σου, να το έχεις στο αυτοκίνητο, να το έχεις ξέρω εγώ στο σπίτι. Για να σας δω. Κάνουμε κολλάζ με αυτό. Για να σας δω.
1: 6-9-4-700-11-11 σήμερα μας στέλνετε φωτογραφία αυτό που σας θυμίζει εσάς καλοκαίρι. Που μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά που είπαμε.
0: Οτιδήποτε σου φέρνει στο μυαλό το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι ξέρω εγώ, μια ψάθα που μπορεί να έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο
1: που να έχεις.
0: Ένα καπέλο, ναι. Που μερικά, τώρα όσο καλοκαιριάζει, δηλαδή τέτοια αξεσουάρ θα βρίσκονται πάντα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να είναι ένα ποτήρι, μια κούπα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Για να σας δω. 6-9-4-700-11-11. Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξει η Madame Collagerie το σημερινό collage.

0: φορά, πρώτη μου φορά.
1: Αμέ, για την Ελένη που ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Και θέλω να μου δώσεις μία θερμοκρασία.
2: Λοιπόν, σήμερα έχει ζέστη.
1: Τι ζέστη?
2: Έχει 27 βαθμούς.
1: Δεν το είχα υπολογίσει.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα ίσως.
1: Δεν το είχα υπολογίσει.
2: Δεν πειράζει.
1: Λάθος έκανα, νομίζω ότι είχα μιλότερα.
2: Δεν θα σε τιμωρήσω.
1: Όχι, θα στενοχωρηθώ εγώ γιατί είχα και χειρότερα. Δηλαδή. Είχα πολύ χειρότερα και είπα εντάξει, μην το ρίξω παρασκευιάτικα.
2: Κράτατα για Δευτέρα.
1: Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Για να κάνουμε δουλίτσα γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Λέει, το πρωί έδωσαν πανελλήνιες και το βράδυ έκαναν ληστεία. Έτσι λέει, πάντα υπάρχει ένα plan B.
2: Ναι, άμα δεν σου βγει το ένα.
1: Λες, άμα δεν πω στο ένα. Συζητάνε δύο φίλοι, λέει ένας, πω ρε Κώστα, έχω πεταλούδες στο στομάχι μου. Του λέει, τι λες ρε φίλε, ερωτευμένος, όχι. Οδηγούσα μηχανή με ανοιχτό το στόμα. Για ποιο λόγο, κύριε, χρησιμοποιείτε τις αγροτικές επιδοτήσεις για να αγοράσετε σκάφος 30 μέτρων, γιατί θέλω να οργώνω τις θάλασσες.
2: Ναι.
1: Σε πολλούς έχει συμβεί αυτό.
2: Εννοείται, σε πολλούς.
1: Μπαίνει πεθερά στο σπίτι, τη βλέπει ο γαμπρός, λέει, αγαπημένη μου πεθερούλα, αγαπημένη μου πεθερούλα, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι, έλα, όχι, καλευτεί, όχι, έλα, μουα. Καλά του λέει, τι έπαθες εσύ ξαφνικά έτσι και μ' αγαπάς, καστεντρίτιδα. Η άλλη λέει, είμαι πιασμένη από το πολύ σεξ. Κάτσε να γκουγκλάρω τι είναι αυτό το σεξ, γιατί και εγώ έχω ένα πιάσιμο και δεν ξέρω τι είναι. Πάντως το πρωί λέει, ανακατεύω το γιαούρτι με τη βρώμη και κοιτάζω πάντα στον τοίχο να δω που θέλει το κάρισμα. Άντε να τελειώσουν τα σχολεία, δεν αντέχω άλλο. Διάβασμα και δύο ξένες γλώσσες. Κουράστηκα πια, κουράστηκα, έλεος. Καλά ρε μαμά, ηρέμησε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, τα ξέρεις.
1: Αυτό, έτσι. Μπαίνει η κοπέλα σε καφέ, λέει, γεια σας, ένα φρέντο καπουτσίνο πολύ γλυκό με σιρόπι φουντιουκιού και κρέμα αντί για αφρόγαλα θα ήθελα. Φάει μάνα μου μια πάστα να σε πιάσει.
2: Πραγματικά δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι ντροπή ένας άντρας να πλέει.

0: Ή τα πιάτα, αρκεί να το κάνεις σαν άντρας. Τα νερά να φτάνουν στη βεράντα. Σε διαγωνισμό, λέει, ελληνικής γλώσσας, όπου συμμετείχαν 3.000 άτομα, ναι, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Ο νικητής έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται». Οι κριτές τον αγκάλιασαν δακρυσμένοι. Πήγαμε, λέει, βόλτα στο βουνό και είχε μελίσια. Και μου λέει η άλλη: «Κοίτα πόσα ταχυδρομικά κουτιά έχει, παιδιά, την παντρεύομαι». Την παντρεύομαι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανέκδοτα και εσείς δεν μου το έπεσε το 27. Είχα κάτι να σας έφυγε τώρα, να σας έκανα με 5 βαθμούς Κελσίου. Αλλά λέω εντάξει, άστο.
1: Δεν πειράζει.
0: Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, επιφυλάσσομαι. Και ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι ζυγοί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από την Ηλιούπολη στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Αναδιαστήματα έχουμε έτσι μικρά μποτιλιαρίσματα. Δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω, αναδιαστήματα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Πειραιά. Έχουμε μικρά μποτιλιαρίσματα στην παραλιακή και προς Πειραιά, αλλά και προς Γλυφάδα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου και το μαντίνια συσκευασμένα βρίσκουμε σήμερα από 4,99 μέχρι 8 ευρώ και 12 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Νομίζω ότι το σημερινό κολλάζ που έφτιαξε η Ιουάννα είναι το καλοκαίρι το ίδιο.
1: Καλοκαίρι,
0: είναι το καλοκαίρι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά τι ωραίο κολλάζ.
1: Θάλασσες, αγιονάρες, φρούτα.
0: Εντάξει, παιδιά, και τη στείλει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το σημερινό κολλάζ και είναι εντελώς καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Τα κεράσια, ξέρω εγώ. Τα κεράσια δεν είναι καλοκαίρι, τον πόλεμο με τα κεράσια. Κεράσια δεν είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι σαγιονάρες. Δηλαδή, η σαγιονάρα με το που τη δεις, το μυαλό σου είναι παραλία με τη σαγιονάρα. Νομίζω και στο σπίτι μέσα που φοράμε σαγιονάρες αυτές τις δίχαλες που έχετε το καλοκαίρι, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι ότι αυτές τις αγόρασα από εκεί,
1: από το τάδε
0: μέρος, ή αυτές ήταν το καλοκαίρι εκεί στην ξαπλώστρα δίπλα μου στην παραλία. Έτσι. Αμέσως έχετε το καλοκαίρι στο μυαλό σου.
1: Σαγιονάρα, είναι σήμα κατά τεθέν. Μόλις ξεκινήσουμε και αρχίζουμε και φοράμε σαγιονάρα, έρχεται
0: τελείως
1: η ώρα σιγά-σιγά.
0: Τελείως. Μετά είναι καλοκαίρι για τα καλά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 42 πρώτα λεπτά. Έτοιμοι είμαστε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Συγγνώμη, να πω τώρα, επειδή έστειλε και μήνυμα η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Αν θέλετε να βρείτε την κοινότητά μας στο Viber και να δείτε και τα κολλάζ και όλα αυτά τα οποία φτιάχνουμε εδώ και τους διαγωνισμούς μας, έχουμε ανεβάσει εκτές επίσης και εισιτήρια για τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Αύριο,
0: γιατί ο Γιώργος Αλκαίος παίζει αύριο στο Βεάκιο και έχουμε προσκλήσεις να σας δώσουμε διπλές. Όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα από την κοινότητά μας στο Viber. Αν δεν έχεις μπει στην κοινότητά μας στο Viber, χάνεις να ξέρεις. Μπορείς να μπεις αμέσως τώρα, πολύ απλά και πολύ εύκολα. Θα πας στο Viber, εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σου που στέλνεις με τους φίλους σου. Θα πατήσεις, υπάρχει μια αναζήτηση ή ένα search, ανάλογα με την γλώσσα που
1: ένα
0: το έχεις.
1: Ένα πλαισιάκι.
0: Ναι. Εκεί στο search θα πατήσεις love97.5 Athens. Θα βρεις την κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσεις και θα πάρεις μέρος και στους διαγωνισμούς, γιατί έχουν διαγωνισμοί και εκεί. Και για τον Αλκαίο θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Οπότε να πάρετε μέρος και σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι για αύριο το βράδυ στο Βεάκιο στις 9:30.
0: Έτσι. Οπότε μπείτε για να μας ακολουθήσετε και στο Viber και να βλέπετε και όλα αυτά τα ωραία. Να δείτε και το σημερινό κολλάζ που έχει φτιάξει η Ιουάννα μας. Και πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα στις 8:40. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που είναι το απόλυτο βραβείο όχι μόνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του παγκοσμίου ραδιοφώνου.
1: Πραγματικά,
0: δεν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στον κόσμο που να δίνει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Ακριβώς. Το οποίο λύνει, έχουμε πει πολλά θέματα. Δηλαδή, skip the line, στις παραλίες βρίσκουμε ξαπλώστρα. Όλα τα προβλήματα λύνονται πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι αυτό το ανανεωμένο που έχουμε, το αναβαθμισμένο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που κερδίζετε όσοι απαντάτε σωστά στο τι σου θυμίζει. Και κερδίζετε και δώρο,
0: Κερδίζετε και δώρο, γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα.
1: Από το Χριστάρα,
0: στη Μεταμόρφωση βρίσκεται, Δεξαμενής 57. Ο Χριστάρας με τα καλύτερα κρέατα της αγοράς, να ξέρετε, ποιοτικά, έτσι όπως πρέπει, μερίδες έτσι όπως πρέπει. Και βέβαια τη μυστική συνταγή του μαριναρίσματος που όλοι την κυνηγάνε να μάθουν τι είναι και κανείς δεν έχει μάθει ακόμα. Ποιος το μαθαίνει, το στομάχι σας. Όταν πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα, το στομάχι καταλαβαίνει τη μεγάλη διαφορά. Και το στόμα και η γεύση. Φανταστικά.
1: Μπράβο στο Χριστάρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Η προσφορά των εορτών. Βιντεοκάμερες Sony μόνο 22.900 το μήνα. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, μόνο στο...
0: Όπα.
1: Αυτό το ζήτημα.
0: Όπα, για να σας δω.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Για να σας δω.
1: Θυμηθήκατε. 694-700-1111 μηνύματα στο Viber. Αν θυμηθήκατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, γράφετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Αλλά να το ακούσουμε και μια δεύτερη.
3: Η προσφορά των εορτών. Βιντεοκάμερες Sony μόνο 22.900 το μήνα. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, μόνο στο...
0: Λοιπόν, νομίζω η φωνή, η φωνή, αν θυμηθείτε, γιατί αυτό έκανε ολόκληρη τη σειρά. Αυτή η φωνή συγκεκριμένη έπαιζε σε όλη τη σειρά των διαφημίσεων της συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας, από πού ήταν το απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμα, σε λιγάκι κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Παντελής ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι και το λέω γιατί να ξέρετε ότι είναι Παρασκευή. Σας το θυμίζω, αν δεν το θυμάστε, που θα το θυμάστε ότι είναι Παρασκευή. Και εμείς κλείνουμε την εβδομάδα μας με τις δικές σας αφιερώσεις εδώ στον Love 97,5. Όποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις, μας στέλνεις μήνυμα 694-711-11. Λες, παιδιά, θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για σένα.
0: Για σένα. Στην γραμμή ποιος είναι?
1: Η Βασιλική.
0: Βασιλικούλα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλώς τη Βασιλική μας.
0: Καλημέρα, Βασιλική μας. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά.
2: Παρασκευή όμως.
0: Α, Παρασκευή, Καλά, τώρα είσαι στη δουλειά. Νομίζω από το σώμα είναι στη δουλειά, γιατί φαντάζομαι το μυαλό είναι στις διακοπές.
2: Παιδιά, ναι, εντάξει, αυτό το τριήμερο φεύγω.
1: Α, τι ωραία.
0: Για πες.
2: Λίμνη, Ευβίας.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι εκεί, πάμε τυχαία έτσι, έχουμε κλείσει.
2: Όχι, απλά κάθε χρόνο πηγαίνουμε τη βαφτιστήρα μας.
0: Ναι, και πηγαίνετε στη Λίμνη Ευβίας.
2: Όχι, πηγαίνω σε
0: διάφορα. Α, φέτος η επιλογή σας δηλαδή για αυτή την περίοδο είναι στη Λίμνη Υγείας. Υγείας. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Τέλεια, παιδιά, είχα πάει εκδρομή μου Νοήμβρη, είναι τέλεια.
0: Είναι καταπληκτικά και πολύ εύκολη πρόσβαση κιόλας. Εντάξει, πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασιλική, εκεί που ήσουν στη δουλειά και καθόσουν και μας άκουγες, ακούς το απόσπασμα και λες σιγά τώρα, το έχω εγώ να στείλω μήνυμα.
2: Καλά, όχι πολύ το έχω,
0: Α, γκουγκλάραμε, γκουγκλάραμε.
2: Λίγο, ναι.
0: Α, εντάξει,
1: το αποτέλεσμα μετράει. Για πες, Βασιλική, από πού ήταν το απόσπασμα?
0: Ο Κοτσόβολος, έτσι, μπράβο. Ναι, ματιά. Αυτό που έλεγα το μεταξύ, αυτό για τη φωνή, ήταν σε ολόκληρη τη σειρά. Η ίδια φωνή έπεσε στον Κοτσόβολο, που ήταν μεγάλη επιτυχία τότε, εκείνη την εποχή. Συγχαρητήρια.
2: Τώρα, ναι, σωστά, τώρα το θυμήθηκα. Έχει δίκιο.
0: Ναι. Συγχαρητήρια, λοιπόν, έχει κερδίσει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, αναβαθμισμένο. Θα βάλουμε ένα αστεράκι κάτω ότι γκούγκλαρε. Θα βάλω ένα αστεράκι.
1: Υποσημείωση.
0: Υποσημείωση. Αλλά έχει κερδίσει και υπέροχο γεύμα από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση για να πάρει την παρέα σου και να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεύμα 60 ευρώ, Μεταμόρφωση Δεξαμενής 57, βρίσκεται ο Χριστάρας με τα πιο ποιοτικά κρέατα, να ξέρετε, θα το απολαύσετε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να τρώει παρέα.
2: Ναι, νομίζω ότι
0: μπράβο, έτσι, αυτά. Τέτοιες παρέες.
1: Τέτοιες
0: παρέες. Αυτές που τρώνε και το ευχαριστούνται. Πάρα πολύ ωραία, Βασιλικούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ, να
1: είστε καλά.
0: Επίσης, καλημέρα. Τι ωραία αυτά τα τριήμερα και το λέγαμε ότι είναι τα πιο ωραία. Είναι μεγάλες ανάσες.
1: Η απόδραση, αν μπορείς να την κάνεις δηλαδή, μέχρι να φύγεις για τις κανονικές διακοπές.
0: Ανάσες μεγάλες είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας, ό,τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι ζυγοί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή στο Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Και αναδιαστήματα έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Δύνατε και σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσχερα στα ανατολικά τμήματα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Το Μουντιάλ τρέχει, όσο και αν για μας είναι ξημερώματα, οπότε δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να δούμε τα παιχνίδια. Πάντως γίνεται χαμός παιδιά, είναι το παγκόσμιο γεγονός, δηλαδή γίνεται ο χαμός. Και έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις, εκπλήξεις σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε για το πώς, τι νούμερα παίζονται παγκοσμίως σε στοιχήματα
1: για το
0: Μουντιάλ, παιδιά. Τα νούμερα είναι ασύλληπτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν σας λέω ασύλληπτα, ασύλληπτα. Όταν σου λέει ότι ξέρω εγώ στην Ελλάδα παίζονται καθημερινά γύρω στα 40 εκατομμύρια. Πρόσεξε. 40 εκατομμύρια παίζονται καθημερινά στην Ελλάδα.
1: 40 εκατομμύρια στις στοιχηματικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φανταστείτε τι τώρα γίνεται παγκοσμίως.
1: Και φανταστείτε τι γίνεται τώρα με το Μουντιάλ.
0: Αυτό λέω. Και με το μεγαλύτερο γεγονός που έχεις να παίξεις, ρε παιδί μου, για στοίχημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι αυτά που τραβάει και το ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο στοίχημα, πριν από λίγες μέρες έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Έπαιξε το πράσινο ακροτήρι. Θυμάστε που συζητούσαμε για τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου.
1: Η επιτυχία έκανε. Ναι,
0: ο τύπος έκανε τρομερή εμφάνιση και την άλλη μέρα το πρωί βρέθηκε με 40 εκατομμύρια followers. Πόσο βρέθηκε.
1: Είχε 50.000.
0: Είχε 50.000 και βρέθηκε με 40 εκατομμύρια ο άνθρωπος. Έγινε ο ήρωας της βραδιάς.
1: Γιατί κράτησε το 0 για το πράσινο ακροτήρι.
0: Γιατί το πράσινο ακροτήρι έπαιζε με την Ισπανία. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν παίζει πράσινο ακροτήρι, ακούς πράσινο ακροτήρι Ισπανία, δηλαδή τι θα σκεφτείς.
1: Εντάξει,
0: περίπατο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Περίπατο.
1: Για τους Ισπανούς, έτσι σκέφτηκε λοιπόν και ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά παίζει στοίχημα και σου λέει εδώ είμαστε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν
1: θα
0: ένας...
1: ποντάρω λοιπόν εγώ.
0: Τα είχε.
1: Κάνει...
0: Τα είχε και σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, σίγουρα θα κερδίσει η Ισπανία.
1: Θα το παίξω λοιπόν εγώ στο στοίχημα αυτό, ότι θα κάνει περίπατο μάλιστα. Ότι θα κερδίσει και με μεγάλη διαφορά.
0: Ας βάλω και τη μεγάλη διαφορά. Ας βάλω ότι θα κερδίσει η Ισπανία που είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει. Εντάξει, ας βάλω και με μεγάλη διαφορά.
1: Πόσα λεφτά να βάλω.
0: Πόσα λεφτά να βάλω.
1: Όχι μόνο να κάνω.
0: Να βάλω. Βάζει λοιπόν παιδιά 1 εκατομμύριο ευρώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ βάζει στοίχημα ότι θα κερδίσει η Ισπανία το πράσινο ακροτήρι και με μεγάλη διαφορά.
1: Σιγουράκι το είχε.
0: Λέει τώρα πόσα θα βάλει. Θα βάλει, ξέρω εγώ, 3 γκολ. Θα τα βάλει στο πράσινο ακροτήρι Ισπανία.
1: Χαλαρά, χαλαρά.
0: Έλα όμως, παιδιά.
1: Το
0: που...
1: αποτέλεσμα το μάθαμε.
0: Έρχεται 0-0 και ο τύπος είχε βάλει στοίχημα γιατί θεωρούσε ότι θα έχει κέρδος γύρω στις 85.000, δηλαδή γύρω στα 100.000 ευρώ, γιατί η απόδοση ήταν και μικρή για το ότι θα κερδίσει η Ισπανία.
1: Το πιο πιθανό, εν πάση περιπτώσει, ότι θα κέρδισε η Ισπανία. Έλα όμως που δεν κέρδισε η Ισπανία.
0: Και σου λέει αυτό, παιδί μου, αν είναι να κερδίσει κάποιο, εντάξει, αφού θα κερδίσει η Ισπανία. Α το βάλω, α πάρω 100.000 έτσι για το
1: καλά,
0: καλό. Για το καλό.
1: Μου.
0: Για τις διακοπές, έτσι.
1: Ναι, έλα όμως που δεν κέρδισε λοιπόν η Ισπανία και πήγε κουφά μαζί με το 1 εκατομμύριο που
0: έχασε.
1: Προκέντησε.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ έχασε από το στοίχημα αυτό που είχε ποντάρει στην Ισπανία. Γιατί ούτε κέρδισε η Ισπανία, ούτε κέρδισε με μεγάλη διαφορά.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα
1: μονόδρομος
0: ο κουβάς. Ο κουβά. 1 εκατομμύριο στον κουβά, παιδιά. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κάποιος άλλος τύπος ο οποίος πήγε και πόνταρε 400.000 δολάρια στην ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος πόνταρε 400.000 δολάρια και τελικά κέρδισε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δηλαδή ο ένας πήγε και έχωσε 1 εκατομμύριο και το κλαιγε και ο άλλος έβαλε 400. Γιατί και το 400.000 για την ισοπαλία πρέπει να είσαι.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πω, για να ποντάρεις ότι ακροτήρι, πράσινο ακροτήρι Ισπανία 0-0 και να βάλεις 400.000 πρέπει, ρε φίλε, να εξέμπνευση.
1: Ναι. Πρέπει να μην ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου.
0: Ναι, ή να λέει τα 400.000 να είναι του στυλ, ξέρω εγώ, έλα μωρέ, παίξε 10 ευρώ και του γίνει.
1: Μπράβο,
0: πρέπει για σένα να είναι 10 ευρώ δηλαδή.
1: 4,7 εκατομμύρια λοιπόν κέρδισε.
0: 4,7 εκατομμύρια.
1: Εμείς δεν πήγαινε στον άλλο τον ανθρωπάκο να του δώσει το 1 εκατομμύριο αφού του περισσεύουν αυτήν την ώρα.
0: Πήγε ρίξει κλάμα ο άλλος, έβαλε το 1 μύριο. Αλλά 400.000 βάλε στην ισοπαλία. Πόσα κότσια πρέπει να έχεις για να δεις αυτό το παιχνίδι Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και να πεις θα βάλω 400.000 στην ισοπαλία.
1: Και πόσο άχτη να έχεις στην Ισπανία, ε.
0: Καλά.
1: Για να την
0: και τι έμπνευση.
1: Ότι δεν θα κερδίσει.
0: Απίστευτο, παιδιά. 4,7 εκατομμύρια ο ένας, τον κουβά με 1 εκατομμύριο ο άλλος. Αυτά είναι, κατάλαβες.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, παιδιά. Εδώ στον Love 97,5, παιδιά. Πρέπει να βάλω ακουστικά και έχω φάει, έφαγα στο μάτι. Μου φύγα τα ακουστικά. Ούτε τα ακουστικά είναι φωνικά όπλα πλέον. Ούτε ακουστικά θα μου τα φοράτε ως άλλο το ασπίδες.
1: Μήπως να μην τα βγάζεις καθόλου, δεν ξέρω.
0: Ό,τι έφαγα. Λοιπόν, θυμίζω βέβαια ότι είναι η Παρασκευή και τις Παρασκευές κλείνουμε εδώ στον Love 97,5 με τα δικά σας τραγούδια. Τα τραγούδια τα οποία μας ζητάτε εσείς. Έτσι κλείνουμε την εβδομάδα μας με τις δικές σας αφιερώσεις. Ένα από τα τραγούδια που μας έστειλε από νωρίς το πρωί, μας έστειλε μάλλον νωρίτερα, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι. Τι θυμήθηκε, ρε, τι ωραίο τραγούδι
1: αυτό,
0: θυμήθηκε.
1: Λοιπόν, πραγματικά, τι ωραίο τραγούδι πρέπει Παναγιώτη θυμήθηκε, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει στη γυναίκα του.
0: Ένα καταπληκτικό τραγούδι από την Αλέξια, ναι. Όπως και όλα τα τραγούδια τα οποία έχετε διαλέξει από νωρίς το πρωί, αλλά αυτό ήταν.
1: Είσαι το καλύτερό μου, λέγεται το τραγούδι, και το πραγματικά το αφιερώνει, λέει, στη γυναίκα του, που είναι ό,τι καλύτερο του έχει τύχει ποτέ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας παιδιά, εδώ στον Love 97,5 πρωινό Παρασκευής, είναι 26 του μήνους. Δηλαδή σκεφτόμουν αυτό με το 1 εκατομμύριο, τι έχασε ο άνθρωπος,
1: να έβαλε 1 εκατομμύριο. Να στοιχηματίσεις 1 εκατομμύριο.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, όταν στοιχηματίζεις 1 εκατομμύριο, πόσα λεφτά μπορεί να έχεις? Δηλαδή αυτός όμως να σου πω κάτι, σκέφτομαι ότι μπορεί και να είχε και... να είχε και ένα εκατομμύριο και να το είχε σιγουράκι και να το κάνει λίγο παραπάνω. Ναι. Ο άλλος που πόνταρε στο 400 χιλιάρικα για την ισοπαλία μπορεί να έχει περισσότερα.
1: Α, ναι, εννοείται.
0: Από αυτό που έβαλε. Γιατί ο 1 εκατομμύριο ήταν σίγουρος, παιδί μου, ότι σου λέει 1 εκατομμύριο θα βάλω.
1: Θα βάλω όλη μου την περιουσία. Α,
0: θα πάρω και 100 χιλιάρικα. Εντάξει, μια χαρά είναι. 10% σε μια μέρα.
1: Αυτό.
0: Θα πάρω. Ο άλλος με τα 400 στην ισοπαλία.
1: Τέτοιο ακραίο σενάριο.
0: Αυτό ήταν για να τα χάσει. Αυτό ήταν για να τα χάσει. Ο άλλος ήταν σιγουράκι.
1: Οπότε του περισσεύανε. Το πιο πιθανό είναι ότι του περισσεύανε. 400.000 που τους έκανε 4,5 εκατομμύρια.
0: Τι νούμερα είναι αυτά? Τι νούμερα είναι αυτά, δηλαδή, αν τρελαίνεσαι. Λοιπόν, τι νούμερα είναι και αυτά με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδι. Εντάξει, δεν είναι εκατομμύριο.
1: Όχι, εκατομμύριο, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Κάποια μέρα εκεί θα φτάσουμε κι εμείς. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ σε ταξίδι, από όπου φαντάζεσαι.
1: Ωραία.
0: Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδι. Εντάξει, δεν είναι εκατομμύριο.

0: πράγματα για να κάνει.
1: Και προϊόντα φιστικιού υπέροχα. Υπέροχα, παιδιά, υπέροχα.
0: Εν τω μεταξύ με το φιστίκι εκεί κάνουν τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα.
1: Από παγωτό μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή και υπάρχουν και καταστήματα εκεί στην Αίγινα, στη χώρα, σαν να λέμε, που είναι συγκλονιστικά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα. Το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας και είναι και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Είναι πλήρως εξοπλισμένα, έχουν υπέροχη θέα είτε στο δάσος είτε στη θάλασσα και θα περάσετε στην παραλία και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα ξεφύγετε, θα γεμίσετε μπαταρίες, είναι αυτό που λέμε. Θα κάνετε ήρεμες, ωραίες, ανθρώπινες διακοπές, όχι ο ένας πάνω στον άλλον. Και θα δείτε και φανταστικά νερά, φανταστικές παραλίες.
0: Θα απολαύσετε υπέροχο
1: μπάνιο. Και οργανωμένες και όχι, ανάλογα τι θέλετε εσείς κάνετε δηλαδή. Και φανταστικό φαγητό.
0: Και θα γυρίσετε μετά από το τριήμερο και θα λέτε: άρε, να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά εκεί στο Λάβρο 97,5. Ναι, τι ωραία που ήταν, να είναι καλά, περάσαμε, ξεχνιάσαμε λιγάκι και ετοιμαζόμαστε τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάρε το κινητό αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα. Μην αφήνεις την ευκαιρία να περνάει. Μπορεί να πιστεύεις μερικές φορές και να λες σιγά μου, ωραία, σε μένα θα τύχει, όμως ναι. Έρχεται αυτή η ώρα που σου κάθεται σε σένα. Στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έγινα. Στέλνεις το μηνυματάκι σου, καλή επιτυχία σε όλους. Το νου σας όμως, το νου σου να έχεις, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5. Καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, ενώ εσείς ταξιδεύετε ήδη νοητά στην Αίγινα. Εμείς θα βγούμε στους δρόμους της Αθήνας για να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι ζυγοί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, όλοι μπαίνετε στο κέντρο. Να δω που θα βρείτε να παρκάρετε, αλλά μπας
1: περιπτώσει.
0: Δύσκολα στο κέντρο. Παρασκευή κιόλα. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Με δυσκολία θα κινηθείτε αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνήρο ή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Δύσκολα τα πράγματα στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3,29 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό

0: η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
4: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το τυχερό τηλέφωνο που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Είπαμε, σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος σε ταξίδια που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάει, παιδιά, σε τόσο ωραίους προορισμούς και το χειμώνα. Τι ωραίους προορισμούς πήγαμε, σε τι ωραίους προορισμούς και σε τι ωραίους προορισμούς πηγαίνουμε και τώρα το καλοκαίρι. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Θα μείνετε στο υπέροχο, στα υπέροχα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες. Θέλω να μπείτε και στο www.kores.aegina.gr. Να μπείτε και να δείτε πού θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Το κατάλημα απέχει 250 μέτρα από τη θάλασσα.
2: Ο Άκης.
1: Ο Άκης,
2: ναι.
1: 250 μέτρα από την. Τέτοιο, από την.
2: Κέντρο της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι.
2: Η θάλασσα πιο κοντά.
3: Λέγεται.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είστε ο κύριος Άκης.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, γεια σας, από τη Sleepwell. Είμαστε για το στρώμα που έχετε παραγγείλει.
3: Συνάδελφος.
1: Συνάδελφος. Γιατί έχετε στρώματα?
3: Πολλά, για να κοιμάμαι.
1: Έχουμε άλλο ένα για εσάς τώρα, άμα θέλετε.
3: Κρατήστε το, γιατί είστε δύο εκεί πέρα. Λάβαινε να τα
2: καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έπαθε ο Άκης τώρα? Δεν είχα πατήσει το κουμπί και μας άκουγε την ώρα που μιλούσαμε. Νομίζω, Άκη, μας πήρες καμπάρι ή άκουγε στο ραδιόφωνο, ήσουν συντονισμένος? Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ο Άκης, παιδιά, έβαλε τον εαυτούλη του στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα. Άκη μου, έχεις πάει στην Αίγινα?
3: Αρκετές φορές, μάλιστα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχεις πάει και έχεις μείνει ή έχεις πάει μονοήμερη?
3: Ναι.
1: Έχεις μείνει.
2: Έχεις μείνει κιόλας, αλλά το ξέρεις το νησί.
1: Άρα ξέρεις τι ωραία που είναι.
2: Γι' αυτό διεκδικείς ακόμα ένα τριήμερο, γιατί ξέρεις τι ωραία είναι στην Αίγινα.
1: Πάρα πολύ
2: ωραία. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παντρεμένος ή ελεύθερος, Άγγι? Παντρεμένος ή ελεύθερος?
2: It's complicated. Έτσι, μια χαρά. Και πάμε παρακάτω.
1: Σε καλό δρόμο, Άκη. Πάρα πολύ ωραία. Άκη μας, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στην κλήρωση το μεσημέρι. Σου ευχόμαστε. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτές ήταν ο Άκης. Τσίπησε τη Θεσούλα για το μεσημέρι.
2: Μια χαρά, με δόξα και τιμή.
1: Πόσα άτομα, τέσσερα.
2: Τέσσερις έχουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα ευχηθούμε στον Αλέξη τη Δευτέρα, στην Ευαγγελία, την Άννα και τον Άκη. Γιατί χθες δεν είχαμε.
1: Ναι, είχαμε γραμμούλα. 100% πιθανότητα να ξέρετε ο καθένας. Το μεσημέρι στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Και βέβαια οι υπόλοιποι, θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να αγχωνόσεστε καθόλου, γιατί συνεχίζουμε κανονικότητα με τα ταξίδια μας. Δευτέρα πρωί επιστρέφουμε με άλλο ένα υπέροχο νησί. Στο οποίο θα ταξιδέψουμε.
2: Τέλεια.
1: Ένα νησί από τα.
2: Από τα πολύ δημοφιλή και από τα πολύ αγαπημένα.
1: Έτσι, από τα πολύ αγαπημένα. Όλα αυτά βέβαια τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε με τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

Γεια σας.

0: Η ώρα έχει πάει 9 και 50 πρώτα λεπτά. Είναι σαν να βλέπω, από, βλέπω τα τέτοια.
1: Το
0: καράβι να έρχεται και το Σαββατοκύριακο να έρχεται. Βέβαια, ένα καράβι έρχεται και θα πάρει εσάς το καράβι αυτό.
1: Δύο άτομα θα
0: πάρει. Ποιο καράβι είναι αυτό?
1: Της Blue Star Ferries.
0: Αχα, και πού πηγαίνει?
1: Θα σας πάρει λοιπόν από το λιμάνι του Πειραιά με το καλό και θα σας πάει στην Άξο.
0: Ωρε, φίλε.
1: Έτσι κάνει η Blue Star Ferries λοιπόν. Θα σας πάει στην Άξο, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και μετά το καράβι το ίδιο της Blue Star Ferries θα σας γυρίσει πίσω.
0: Πήγαινε, δηλαδή δεν μας αφήσει εκεί. Βέβαια, δεν μας πειράζει να μας αφήσει εκεί. Στην Άξο, δηλαδή. Ας μας άφηνε και 2-3 μήνες και σκόρπιζε το Σεπτέμβρη. Με την ησυχία του.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εισιτήρια για δύο άτομα για την Άξο με την Blue Star Ferries για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να γυρίσετε και ασφαλώς φυσικά με τα καράβια της Blue Star Ferries. Το ταξίδι μας είναι προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά έτσι κι αλλιώς και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Η Blue Star Ferries, απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη της C-Smiles έως 30% έκπτωση στα YOTAH. Και πληροφορίες βρίσκεται περισσότερες στο bluestarferries.com. Αν καλέσετε στο 210-89-19-800, αν μιλήσετε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και το πιο εύκολο και πρακτικό, κατεβάζετε το νέο C-More App, το συγγράφετε όπως η θάλασσα.
0: Μάλιστα, πολύ απλό και πολύ εύκολο. Το κατεβάζεις το κινητό σου και κάνεις την κράτηση που θέλεις.
1: Λοιπόν, τώρα για να διεκδικήσετε αυτά τα εισιτήρια, λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο Viber.
0: Παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα. Ταξιδεύουμε στην Άξο με Blue Star Ferries και πάμε και ερχόμαστε δύο άτομα. Τι ωραία στην Άξο, τι ωραία που θα περάσετε. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση στο 694-711-11 694-711-11 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Ονοματεπώνυμο και Νάξος. Στέλνετε το μήνυμα, κλήρωση λίγο μετά το τέλος της εκπομπής. Τώρα θα γίνει η κλήρωση. Σε λιγάκι δηλαδή θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο. Τι, τυχερός ή τυχερή.
1: Ναι.
0: Σωστά, τα
1: ναι,
0: λέω.
1: Πολύ.
0: Α, γιατί με κοιτάζεις και αγώνομαι.
1: Όχι.
0: Κλήρωση λίγο μετά το τέλος εκπομπής εδώ στον Love 97,5.

0: Αχ, η ώρα έχει πάει 9 και 57 πρώτα λεπτά. Εμείς σας χαιρετούμε, φεύγουμε, για πάμε σας. Για Σαββατοκύριακο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Γιατί? Γιατί έρχεται το τραγούδι της ημέρας, παιδιά. Η ευκαιρία σας να κερδίσετε καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά, όπου κάθε μέρα όμως, κληρώνουμε φανταστικά δώρα που έχουν να κάνουν με το σπίτι, από τηλεοράσεις, από κλιματιστικά, από μικροσυσκευές, από air fryer, από scoop stick, όλα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά, Ελαιών 54 στο Ήλιον και στο www.epavlakaronis.gr, που μπορείτε να βρείτε τα πάντα, παιδιά. Ό,τι θέλετε για το σπίτι μπορείτε να τα βρείτε από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Στις καλύτερες
1: τιμές.
0: Στις καλύτερες τιμές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Να το ξέρετε, είναι σιγουράκι. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι με το τραγούδι της ημέρας τι κάνουμε. Ανακοινώνουμε εμείς κάθε πρωί, λίγο πριν το τέλος εκπομπής, το τραγούδι της ημέρας. Και εσείς καθημερινά ακούτε από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, προσεκτικά, γιατί κάποια στιγμή θα παίξει το τραγούδι. Γιατί αυτό παίζει κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Θα έχετε την προσοχή σας, λοιπόν. Μένετε συντονισμένοι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα παίζει κάποια στιγμή το τραγούδι μέσα στην ημέρα. Όταν λοιπόν παίξει το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού της ημέρας.
0: Που το τραγούδι της ημέρας σήμερα είναι από τους R.E.M. το The One I Love. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα στο πρόγραμμα του Love 97,5. Οπότε κάποια στιγμή το ακούσετε από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, παίρνετε κινητό, στέλνετε μήνυμα, μπαίνετε στην κλήρωση. Είσαι μόνος σου, παίρνεις το δώρο απευθείας. Έχεις παρέα που έχουν στείλει πολλά μηνύματα, μπαίνετε σε κλήρωση και κερδίζετε αυτά τα υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είμαστε και πάλι εδώ για να περάσουμε μαζί άλλη μία υπέροχη εβδομάδα, η οποία
1: τελευταία
0: θα μας πάει όλο και πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τελευταία του Ιουνίου, υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με το καλό την επόμενη εβδομάδα.
0: Μετά Ιούλιο, μετά θα χαιρετάμε αυτές που φεύγουν για τις διακοπές.
1: Ναι, ωραία.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
3: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
2: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
3: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
2: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
4: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, η πιο αγαπημένη μου μέρα. Έχω γενέθλια και σας κερνάω τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Η εβδομάδα έφτασε στο τελευταίο της κεφάλαιο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί και σαν ημερολόγιο γραφείου ακριβώς. Δεν περιμένει να τσεκάρει την Παρασκευή για να ξεκινήσει το ωραίο. Σήμερα όμως εμείς θα βάλουμε λίγη παραπάνω μουσική, λιγότερη γκρίνια και θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας περιμένουν, όνειρα που δεν έχουν ξεσκονιστεί καλά. Αλλά ακόμη δεν έχουν βγει από το σιρτάρι και μικρές χαρές και μεγάλες χαρές και είναι όλα δικά μας. Καλημέρα με Love 97,5.

Love 97,5 Εύβοι Βάρη της παρέας σας Παρασκευούλα. Σήμερα η πιο αγαπημένη και η πόλη φοράει το περίεργο κουστούμι, αυτό που είναι μισό-μισό το χρώμα του. Μισή κούραση, μισή προσμονή. Αυτή την ημέρα κάποιοι ανοίγουν βαλίτσες, άλλοι ανοίγουν βιβλία, κάποιοι κλείνουν μια δουλειά ή παίρνουν ένα τηλέφωνο, κάνουν σχέδια για βόλτα. Μπορεί και να παραιτηθούν. Η ζωή πάντως γράφει όλες τις ιστορίες, ακόμη και όταν εμείς νομίζουμε ότι απλώς περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5 έβηβης Βάρδη κοντά σας, είναι Παρασκευούλα και δεν την αφήνουμε να γίνει απλά η έξοδος κινδύνου από αυτή τη δύσκολη εβδομάδα. Θα την κάνουμε μικρή γιορτή. Ένα χαμόγελο θα ανταλλάξουμε στον δρόμο, θα βρεθούμε με έναν φίλο, θα ακούσουμε τραγούδια που θυμίζουν ποιοι ήμασταν πριν μας προλάβουν οι υποχρεώσεις. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Λάβε 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακό.

0: με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Λάβε 95,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εκεί υπάρχει αυτή η μικρή επανάσταση στο να συνεχίζεις να αγαπάς έναν κόσμο που πολλές φορές σε δοκιμάζει. Να τον φροντίζεις, όμως και τους ανθρώπους σου. Να σέβεσαι και τη φύση, να βοηθάς όπου μπορείς. Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας στον πλανήτη. Και είμαστε το ένα στο φάρμακο του άλλου, θα σας το λέω. Αλληλέγγυοι και να δημιουργούμε αντί να περιμένουμε και αντί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Όχι αυτό το διέρη και βασίλευε, πραγματικά τι να σας πω, καθόλου δεν μου αρέσει. Αλλά η δική μας ήσυχη αντεπίθεση θα είναι ένα χαμόγελο και ένα καλημέρα τι κάνεις απέναντι στην αδιαφορία και γενικώς απέναντι ακούγοντας Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 επί Βυσβάρδη στην παρέα σας. Παρασκευή, η ζωή μας κλείνει το μάτι. Είναι αυτό το γνωστό, μην ξεχνάς ότι πρέπει και να ζεις ανάμεσα στις υποχρεώσεις, γιατί και οι λογαριασμοί θα έρθουν και τα email θα πολλαπλασιαστούν σαν κουνούπια ψηφιακά, και μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα, μια συνάντηση με τους φίλους που αγαπάς, όλα αυτά δεν μπαίνουν σε λίστα εκκρεμωτήτων, είναι άμεσα ανάγκη, και αυτή σου εύχομαι σήμερα την ανάγκη σου να ικανοποιήσεις. Συντροφιά με Love 97,5.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
1: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
0: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβοις Βάρδης στην παρέα σας και σήμερα Παρασκευούλα θα θυμηθούμε ότι η δημιουργία δεν είναι μόνο μεγάλα έργα, μεγάλα όνειρα, μεγάλες στιγμές και όλα τα μεγάλα. Δημιουργία είναι και το να φτιάχνεις μια όμορφη στιγμή από το τίποτα, να φτιάχνεις ωραίες και ασφαλείς στιγμές για τους ανθρώπους σου. Δημιουργία είναι να μπορείς να χαμογελάς με ικανοποίηση, ακόμη και αν έχεις φτιάξει ένα φαγητό για τους δικούς σου ή ένα σχέδιο που είχες από παιδί ή μια απλή πράξη καλοσύνης που κανείς δεν είδε, αλλά κάπου άφησε φως. Όλα αυτά είναι και δημιουργία και επιτυχία. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι σήμερα Παρασκευή να είμαστε πολύ επιτυχημένοι ακούγοντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας Παρασκευή πρωί, ο κόσμος τρέχει σαν να έχει ξεχάσει που πηγαίνει. Όμως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν οι άνθρωποι που κρατούν μέσα τους μουσική. Δεν την κλείνουμε στο σιρτάρι, ανοίγουμε την ένταση και ακούμε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Και σου θυμίζω ότι μπορείς να συμμετέχεις και εσύ στο πρόγραμμα του Λάβε 97,5. 2 λεπτά από το χρόνο σου, γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Απαντάς στην online έρευνα και κερδίζεις δώρα από την Pizza Funk και τον Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Με αυτό το γρέζι που σου φτιάχνουν τα κλιματιστικά. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και δεν είναι μόνο δύο μέρες ξεχούρασης. Είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουμε και έξω από τις υποχρεώσεις μας, ότι είμαστε και φίλοι και σύντροφοι και γονείς και παιδιά και δημιουργοί και άνθρωποι που μπορούν να εκπλαγούν ακόμη από ένα ηλιοβασίλεμα, να κοιταχτούν στα μάτια και να κάνουν ταξίδια πολλά από ένα... ζώο επίσης να εκπλαγούμε που στέκεται στο πλάι μας σαν να ξέρει κάποιο μυστικό του σύμπαντος. Λοιπόν, είναι Παρασκευή και σου θυμίζω ότι κάθε μέρα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Carounds Ηλεκτρικά, βρίσκοντας το τραγούδι της ημέρας που στο δίνουν κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Συντονίσου από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις, στείλε το μήνυμά σου με το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τραγούδι στο 694-711. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας.

0: Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα και είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα. Σήμερα κλείνουμε λίγο την πόρτα στην πίεση και ανοίγουμε ένα παράθυρο στην ελπίδα. Και όχι γιατί όλα θα τα κάνουμε τέλεια, αλλά γιατί πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Μια κουβέντα λίγο πιο ανθρώπινη, μια επιλογή λίγο πιο συνειδητή, μια μικρή κίνηση που μπορεί να κάνει σίγουρα τον κόσμο γύρω μας λίγο πιο φωτεινό. Και εντάξει, δεν θα φτάσουμε μέχρι την άλλη άκρη του σύμπαντος, αλλά σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας με λίγο περισσότερο φως, λίγη περισσότερη καρδιά και Love 97,5.

Λάβε 97,5, Εύης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Μεγάλη καλημέρα σε όλους εκεί έξω που παλεύουν, που αγαπούν, που ονειρεύονται και συνεχίζουν. Είναι Παρασκευή και δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ακόμα έχουμε και Σαββατοκύριακο, τώρα αρχίζει το ωραίο. Λοιπόν, σίγουρα μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη στάση ανεφοδιασμού μαζί με αυτούς που συνεχίζουν αλλά κρατούν και λίγη ευγένεια στην καθημερινότητά τους. Να θυμόμαστε ότι όποια και αν είναι η στιγμή, έχεις τον τρόπο να φερθείς και να φερθώ και όλοι μαζί να συμπεριφερθούμε ανθρώπινα ο ένας τον άλλον. Παιδιά, με τόσα που γίνονται γύρω τριγύρω, και για πάμε να κερδίσεις ένα δώρο, ένα ταξίδι για δύο, με γεωταχή και επιστροφή για την Κρήτη. Αυτό και αν είναι δώρο, δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με γεωταχή και επιστροφή, ανέκλαινς το ταξίδι, το υπογράφει και μάθε περισσότερα για το... Πώς μπορείς βέβαια να κλείσεις και στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα και στο νέο See More Application. Κατέβασε το τώρα. See όπως η θάλασσα. Και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό μας. Έρχεται τώρα η Βασολούκα και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Get lucky, σας το εύχομαι ολόψυχα. Είναι Παρασκευούλα. Πιο αισιοδοξία κάνει. Daft Punk λοιπόν και πολύ καλημέρα σας. Είμαι η Βάσο Λούκα και σας προσφέρω ένα love δίωρο γεμάτο μουσικάρες. Τι 80s, τι 90s, τι zeros. Είναι οι δεκαετίες που πρόσφεραν γενναιόδωρα διαχρονικά κομμάτια, πραγματικά διαμάντια. Ρίτα Ριτάκη, να ένα διαχρονικό παράδειγμα.

Ανάδρομος Ερμής τους Διδήμους από 29 Ιουνίου. Τρεις εβδομάδες θα κρατήσει όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, μπερδέματα, δυσκολίες, καθυστερήσεις, παρανοήσεις. Όλα αυτά τα ωραία, αλλά δεν έχει μόνο αρνητικά, να τα λέμε και αυτά. Ο ανάδρομος Ερμής, αυτός ο ανάδρομος, μπορεί να φέρει ερωτικές επανασυνδέσεις. Επιστρέφουν άτομα λοιπόν που έπαιξαν μοιραίο ρόλο στη ζωή σου. Τελείωσαν όλα? Τι λες καλέ, το σύμπαν έχει άλλη άποψη, τίποτα δεν αφήνει στη μέση. Επηρεάζονται οι κάτωθοι, ακούστε, καρκίνοι, εγώκεροι, δίδυμοι και τοξότες. Πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ένα ταξιδάκι στην Αίγινα, την αγαπημένη, εδώ δίπλα, θα θελές. Η Hellenic Sea Ways προσφέρει εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για Αίγινα. Hellenic Sea Ways, μπήκες, έφτασες. Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες, όποιο νησί και να επιλέξεις με τα Aero High Speed της Hellenic Sea Ways, φτάνει σε χρόνο ντε-τε. Κάντε κράτηση στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Πάμε Αίγινα, όπως υποσχέθηκα. Απλώς ο τρόπος, στέλνετε μηνυματάκι στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Καλή επιτυχία!

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5.
6: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η ΑΒΕ 97,5 τους 35 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία και στη Δανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό η χώρα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τους άμαθους Σκανδιναβούς του 35. Ναι, έχουμε εδώ 35, αλλά δεν είναι το ίδιο. Εσύ και εγώ ξέρουμε. Έχουμε μεγαλώσει με τέτοιες θερμοκρασίες. Για εκείνους είναι κάτι παραπάνω από καύσωνα. Ναι, όταν έρχονται εδώ είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι και ράζουν στις ξενοδοχειάρες τους δίπλα στο κύμα με τις ατελείωτες βουτιές. Έχουν αλλάξει πια τα δεδομένα, παιδιά, το έχουμε πάρει είδηση. Έχουμε αλλάξει εμείς οι άνθρωποι το νορμάλ κλίμα και έχει γίνει ό,τι ζούμε. Τουλάχιστον για τη χώρα της συγκεκριμένη, η πρωτεύουσά της, η Κοπενχάγη, κατέκτησε τον τίτλο, λέει, της πιο ευτυχισμένης πόλης στην Ευρώπη. Καλά, αυτό είναι παλιό. Για πόσα χρόνια έχει αυτό τον τίτλο? Για πολλά. Εκεί οι σκανδιναβικές χώρες είναι φούλες στην ευτυχία. Να είναι οι άνθρωποι, δεν λέω. Εμείς έχουμε μόνο το καύσωνα. Love 97,5.

0: απαντάω.
1: Η ΑΒ 97,5, αυτό πραγματικά είναι ένα άγχος του καλοκαιριού. Αφού τα έχεις καταφέρει οικονομικά και λες, ναι βρε παιδί μου, θα πάω κάπου ωραία λίγες μέρες να κάνω τις διακοπούλες μου. Οι ξαπλώστρες. Τις χρυσοπληρώνεις, που τις χρυσοπληρώνεις, δεν τις βρίσκεις κιόλας. Και 8 το πρωί να πας, νωρίς, να ξεκινήσεις, θα βρεις πετσέτες πάνω, τύπου ρεζερβέ. Έβλεπα το βιντεάκι από Τενερίφη, τα ίδια για εκεί, όπου σε αγώνα δρόμου, σε κάποιο ξενοδοχείο, βγήκαν οι τουρίστες για να βρουν ξαπλώστρες. 8 η ώρα το πρωί, να το, και εκεί. Μην πας μακριά, τα ίδια και στη χώρα μας, όπως είπα. Μέσον βάζεις για να τα καταφέρεις. Δικαιοσύνη και στις ξαπλώστρες. Όποιος θες νωρίτερα, παιδιά, αυτό είναι το σωστό. Τι φρούτο είναι αυτό τώρα τελευταία με τα ρεζερβέ και τις πετσέτες. Λοιπόν, Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

You drive me crazy, Britney. Και όποιος θέλει το αφιερώνει όπου θέλει. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Ζέστη, αλλά το Σαββατοκύριακο λέει πρέπει να ετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε για ισχυρούς βοριάδες και στην Αττική. Δηλαδή θα έχει 35 για μένα, αλλά η αίσθηση θα είναι κάπως αλλιώτικη. Άμα σε παίρνει και σε σηκώνει ο άνεμος. Χρόνια πολλά στο Μακάριο που γιορτάζει σήμερα. Η Βασιλούκα κοντά σας μέχρι τις 2, μακριά από όλους και όλα. Μόνο με τις μουσικάρες μας. Σ' αρέσει?

Είσαι και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένη και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5, εδώ είστε και είμαστε. Αχ, ναι, έπρεπε να το πω και αυτό. Βάρη καθήκον. Δεν είναι πια τρισεκατομμυριούχος ο Elon Musk. Άκου τώρα. Ούτε 2 εβδομάδες δεν κράτησε η χαρά. Έχασε λοιπόν ο Elon αυτό το ορόσημο, γιατί έπεσε η μετοχή SpaceX. Πια έχει μόνο, ακούστε και κρατηθείτε, 962 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Αυτά είναι τα δράματα. Μην είμαστε αχάριστοι, υπάρχουν και χειρότερα. Άνθρωποι χάνουν τα λεφτά τους. Καλησπέρα γελάς, καλησπέρα Δεσποινάκη μου, Ελευθερία, Αργύρη, Γιάννη, Κώστα, καλησπέρα σε όλους.

Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5.

0: Φυσικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο, σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
9: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
8: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτάκια και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, εδώ είναι το καλύτερο, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Πολλά πολλά φιλιά. Είναι υπέροχο, μεραβιλιόζο Σαββατοκύριακο που λένε οι Ιταλοί. Να έχετε, να περάσετε καλά. Κάντε βουτιές και από Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε στις 12 Νταν. Μείνετε τώρα στον Love. Έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για τα καλύτερα. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβε 97,5 λίγο μετά τις 2 και νομίζω ήταν η καλύτερη υποδοχή αυτή, κυριολεκτικά η καλύτερη για ένα μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής, με τη μία και μοναδική τη Δίνα Τάρνη να τραγουδάει αυτό ακριβώς, The Best. Εδώ στο Λάβε στους 97,5 σας καλωσορίζουμε σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα. Απόγευμα σε άλλο ένα μουσικό ταξίδι που θα κάνουμε μαζί. Μέχρι και τις 4 θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλωσορίσατε. Πολύ αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Η Κέτη Γαρμπή θα μας θυμίσει το Μια φορά και έναν καιρό. Ή αλλιώς η Μικέτη Παγαπούσες. Θα προηγηθεί η Μπελίντα Κάρλαϊλ στο απόλυτο 80s, στο αγαπημένο Heaven is a Place on Earth. Και πριν από όλα αυτά, η Άννα Βίση τέλει 90s. Αρχές Zeros, όταν τραγουδούσε μία από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες της καριέρας της για μία αγάπη υπερβολική. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Λάβα 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι ξεχωριστό. Γνωρίζετε ότι η όσφηση έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά μας, με έρευνες να δείχνουν ότι επηρεάζει σχεδόν το 75% των συναισθημάτων και των αναμνήσεων που βιώνουμε. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε διακοπές σε ένα μαγευτικό προορισμό και μόλις μπείτε στο πολυτελές ξενοδοχείο, το άρωμα στην υποδοχή να δένει αρμονικά με το χώρο, τα αρωματικά κερκιά στο σπα, τα σεντόνια και οι πεσέτες να φέρουν το ίδιο άρωμα υπογραφής του καταλήμματος. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας ξενοδόχος και αναζητάτε το κατάλληλο άρωμα για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Mega Systems και την εξειδικευμένη ομάδα τους στο Scent Marketing, καλώντας τον αριθμό 211 10 99 500. Επαναλαμβάνω, για επικοινωνία με το Scent Marketing του Mega Systems, 211 10 99 500.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 οι θερμοκρασίες όλο και πιο ανεβασμένες και πάμε να μιλήσουμε για ταξίδια, Στο Σαρονικό με Hellenic Seaways, το ταξίδι γενικότερα στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού μας προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Μπορούμε να κάνουμε τις κρατήσεις μας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό μας πράκτορα ή στο νέο app See More App, See όπως θάλασσα, το οποίο αξίζει αν δεν το έχετε ήδη να το κατεβάσετε τώρα στο κινητό σας. Κυριολεκτικά, Hellenic Seaways, μπήκες και έφτασες. Έφτασες που έφτασες. Ώρα να περάσουμε στο σημερινό διαγωνισμό που δίνει δώρο εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για την πολύ αγαπημένη Αίγινα με Hellenic Seaways, ένα δώρο που το διεκδικείτε με τον εξής πολύ εύκολο τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, μετά από κενό τη λέξη Αίγινα, που είναι το δώρο, ο προορισμός δώρο του διαγωνισμού, και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11 για να κερδίσετε εσείς τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με Hellenic Seaways για την πανέμορφη και αγαπημένη Αίγινα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
7: Προκαλείς, σου το λέω, προκαλείς. Κι από φίλο αν στριμωχτείς.
6: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με υπέροχο Good Times από τους ΣΥΚ, έτσι για να προμελετούμε και να προαναγγέλουμε και να κάνουμε manifest, όπως συνηθίζουμε να λέμε πια στην καθημερινή. Είναι πολύ τιμόδα συγκεκριμένη λέξη. Ωραία πράγματα που ευχόμαστε να συμβούν, όπως καλή καιρή, υπέροχες στιγμές. Good Times από τους ΣΥΚ για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σε άλλο μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα, είναι κοντά σας όπως είδε ο Γιαννόπουλος. Έρχονται για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μία βόλτα υπέροχη στα Zeros, οι Professional Sinners, να μας θυμίσουν το όταν σ' είχα πρωτοδεί. Θα προηγηθούν υπέροχοι πολλοί στο αξέχαστο Every Breath You Take και ευθύς αμέσως από τα ETS, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Νάνας Μούσκουρη, ένα αξέχαστο κομμάτι που και αν έχει μείνει κλασικό, φυσικά με την υπογραφή του Γιώργου Χατζηνάσου, είναι η αξέχαστη 11η εντολή που έρχεται ευθύς αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Υπέροχο ανεπανάληπτο Prince, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια τη έτσι κι αλλιώ σημαντική καριέρα του, το τραγούδι Sign of the Times, από το ομότιτλο άλμπουμ που πολλοί θεωρούμε, οι fans του ειδικά, ότι ήταν ίσω το καλύτερο άλμπουμ τη καριέρα του, το άλμπουμ Sign of the Times, διπλό και με τραγούδια πραγματικά ένα και ένα. Και μιλώντα για τραγούδια, πάμε να σα θυμίσουμε ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι τη ημέρα. Κάθε πρωί για την ακρίβεια. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love το τραγούδι της ημέρα, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας που υπενθυμίζω ότι το παρουσιάζουν κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα 7 με 10 εδώ στο Love και τους 97,5. Πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο δικό μας τραγούδι εδώ στην εκπομπή, μια υπέροχη μπαλάντα πολύ αμερικάνικη, άλλωστε καθόλου τυχαία το κομμάτι είχε πάει και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το αξέχαστο Keep on Loving You από το συγκρότημα με το πρωτότυπο όνομα Ario Speedwagon.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα σημείο που το κάναμε παρέα απόγευμα, έχοντας τη σκυτάλη έτοιμη για να την παραδώσουμε στην Έφη Μαλτέζου που ακολουθεί 4 με 6 από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, αφενός για ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας. Ένα πολύ καλό βράδυ και βέβαια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη σημερινή ημέρα, γιατί η επόμενη ευχή είναι ευχή για ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό. Αστεία-αστεία τέλειωσε και η τελευταία ολοκληρωμένη εβδομάδα του Ιούνιου. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αλλαγή τον Ι, θα γίνει Λάμδα. Από Ιούνιο θα έχουμε Ιούλιο. Πότε περνάει ο καιρός, όπως και να έχει, την ερχόμενη Δευτέρα στις 2, εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ, στους 97,5 του Λάβο. Τότε, από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα να μην μας πιάνουν και τα μποφόρ, παιδιά. Λοιπόν, εδώ στον Έρωτα Σταθμό μαζί μέχρι τις 6. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Σήμερα σε στέλνουμε στην Πάρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα. Και ακόμη το τραγούδι της ημέρας με δώρα ηλεκτρικές συσκευές. Όπως και η έρευνά μας για να κερδίζεις προϊόντα από την Pizza Fan. Γράψε λοιπόν το Viber, σημείωσε το 694-711-11. Ωραίος καιρός για απόδραση. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το αποφάσισε, παιδιά. Είπε ότι θα μιλήσει έξω από τα δόντια. Ανέβασε βίντεο σχετικό στα social του και προαναγγέλει ότι το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα για τα οποία, όπως είπε, δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα. Στο βίντεο ανέφερε ότι σκοπεύει να εκφραστεί απευθείας προς τους ακολούθους του, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων ή μέσων ενημέρωσης, αλλά όπως είπε, θα επανέλθει σε επόμενο χρόνο. Μας κάνει τίζερο, Γιώργος, κατάλαβες τώρα. Χαρακτηριστικά είπε: «Στη ζωή με διέκρινε μια ευγένεια η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Δεν διεκδικούσα πράγματα που θεωρούσα ότι μου ανήκαν». Τι θέλει να πει ο ποιητής? Μιλάς με γρίφους για ερωτά.

Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο.

0: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ. Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τόβελα μωρέ, πού πήγε η αγάπη παιδιά, μήπως να πάει παρό μετεπιστροφής? Εδώ έχουμε φανταστικό διαγωνισμό για δύο άτομα. Μπορείτε να το διεκδικήσετε το δώρο μας με ένα μήνυμα στο Viber. Γράφετε πάρος κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 694-700-1111. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στα bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατέβασέ το τώρα. Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σαν χθες χάθηκε αυτό το τεράστιο ταλέντο. Στις 25 Ιουνίου του 2009 ο κόσμος της μουσικής βυθίστηκε στο πένθος. Η είδηση του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον ταξίδεψε μέσα σε λίγα λεπτά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Προκάλεσε σοκ σε εκατομμύρια θαυμαστές. Ο βασιλιάς της Pop, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Άφησε πίσω του ανυπολόγιστη καλλιτεχνική κληρονομιά, απόδειξη τεράστια και η φετινή επιτυχία της ταινίας Michael. 17 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Michael Jackson παραμένει επιδραστικός στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι, Thriller 1982, παραμένει το πιο εμπορικό όλων των εποχών. Ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αυτό είναι γεγονός. Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Τώρα θα μου πεις, αν τον περίμενε και ένα ταψί γεμιστά με φέτα και ζυμωτό ψωμί, θα γυρνούσε τρέχοντας. Και ο δολοφόνος. Λοιπόν, αυτή την ώρα μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Παναγιώτης μας ακούει στην Κεσαριανή και φτιάχνει σολομό στη λαδόκολα, πανεύκολο γρήγορο πεντανόστιμο. Λοιπόν, παίρνει τη λαδόκολα, παιδιά, και την κάνει καραβάκι. Ξέρεις, στρίβει λίγο τις δύο άκρες. Εκεί τοποθετεί στον πάτο δύο φέτες πορτοκάλι και δύο λεμόνι. Βάζει από πάνω τη φέτα του σολομού και περιχύνει με σόγια, μέλι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, σκόνη, σκόρδο και βάζει και αυτά τα ολόκληρα μπαλάκια πιπέρι γύρω γύρω για να πάρει τα αρώματα το ψάρι. Το ψήνει για 20 λεπτά στο φούρνο και γίνεται καταπληκτικό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο.

0: Βίκες, έφτασες.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. ΛΑΒ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Είπε κάτι συγκλονιστικό ο Αντώνης Ρέμος στην τελευταία του συνέντευξη, ότι για τα 30 χρόνια της καριέρας του, της πορείας του, θα ήθελε να μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι για δείπνο με τη Μαρινέλα και να της πει όλα όσα δεν πρόλαβε. Πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, παρακολουθείτε τα τραγούδια που είναι καταπληκτικά στον Love. 7 με 10 το πρωί ακούτε Δημήτρη και Ιωάννα που ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Και σήμερα Παρασκευή, όχι το Σαββατοκυριακό, τις καθημερινές, μέχρι τις 6 το απόγευμα έχετε το νου σας να πετύχετε το τραγούδι της ημέρας. Διότι θα μας στείλετε μήνυμα στο Viber με τον τίτλο και το όνομα τεπώνυμό σας στο 694-711-11 και θα κερδίσετε καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Μικροσυσκευές, τηλεοράσεις, air fryer. Φανταστικό!

Η δική μας star είστε εσείς και μας κάνετε ακόμη καλύτερους που συμμετέχετε στην έρευνά μας. Μπαίνετε στην κοινότητα του Viber στον Love 97,5 Athens και ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων τραγουδιών. Ψηφίζετε λοιπόν ποια προτιμάτε και μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Μπαίνετε ταυτόχρονα σε κλήρωση για να κερδίσετε δώρα από την Pizza Fan. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα σας τα πει και εκείνος για τους εκπληκτικούς διαγωνισμούς μας, 6 με 8 στον ΛΑΒ, στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με τον Μιχάλη Πίτσιο στα DEX. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έρχεται, κυρία μου, Bon Jovi σου έχω, Χατζηγιάννη σου έχω, Άμπα. Επίσης, έχω Κόκολη, Σοφία Βόσου Μεγονίδη, Φίλους για πάντα. Καλή, γίνεται χαμός. Πάω να δω αν έρχομαι και έρχομαι αμέσως.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από αποχαιρετισμούς. Σήμερα ήταν η τελευταία εκπομπή της Face Κορδά στο Μέγκα. Τελευταία, να ξέρεις. Τους ανακοινώσανε πριν από λίγες ημέρες ότι η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία, τελευταία στιγμή. Και όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι γενικότερα δύσκολα. Δηλαδή, τώρα θα βλέπεις ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση με το τουφέκι. Θα λες τώρα, αυτή είναι ζωντανή, δεν είναι ζωντανή. Η Ντένι Μαρκορά ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Του χρόνου στην τηλεόραση θα είναι τρεις. Και ο Κούκος, δηλαδή ο Λιάγκας, κυρία μου. Η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί. Άντε και μια Κατερίνα καινούριο έτσι για να περνάει η ώρα. Τώρα για το Λιάγκα ακριβώς, μην το δίνεις και πάρα πολύ κόμπο με αυτό που ακούω. Γιατί παίζει να φάμε και φόλα και από εκεί. Και του χρόνου να μην έχει ούτε πρωινή εκπομπή ο Αντένα. Πάρα πολύ ωραία, καλέ. Έχεις να φας χάρη Ρώμα στη Μούρη που θα πάει σύννεφο. Και μεν και δεν θα βλέπεις. Και καφέ της χαράς θα βλέπεις. Και Κωνσταντίνου και Ελένη και Παρθαναγωγή όλη μέρα και όλη νύχτα. Το βράδυ θα έρχεται στον ύπνο στο Χάρης Ρώμας και θα σου λέει ξύπνα, παίζει επαναλήψη τον Αντένα να δεις το επεισόδιο. Πάρα πολύ καλά. Μόνο δελτίο ειδήσεων, κύριε μου, τίποτα άλλο. Έχεις να φας λαγοκέφαλο και ανατίμηση του ελληνικού καφέ και του ρυζιού που θα πάει σύννεφο.

0: Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω στην Μεγάλη Βρετανία μέσω του ζευγαριού Harry και Meghan. Meghan Markle. Τι συγχαίρομαι να ξέρεις, ε. Μεγάλη σαλαμούρα, μεγάλη ανακατόστρα να ξέρεις. Πήγε στο παλάτι και τους έκανε όλους, κυρία μου, μήλος. Μήλε Αγίου Γεωργίου. Τους έκανε Ανάστο Κύριος. Πέθανε και η γριά, αυτή την έφαγε. Αυτή η ζαλαμούρα, η γρουσούζα την έπαγε να ξέρεις. Ο Κάρολος αρρώστησε. Η Κέιτ Μίντλετον αρρώστησε. Καλά, αυτή είναι μεγάλη γρουσούζα. Είναι μεγάλη κακοχάμπερη. Τώρα εδώ πέρα έχουν ξεμείνει από ιδέες για τα επόμενα σχέδιά τους. Γιατί γενικότερα και τα τηλεοπτικά που κάνανε πήγανε άπατα. Κάτι reality ξεκινήσανε, κάτι εκπομπές σε ένα κανάλι στην Αμερική και κόπηκε στο δεύτερο επεισόδιο. Άνθρωπος δεν τους είδε. Τους χαίνεται το είναι μου να ξέρεις. Και τώρα λέει εδώ πέρα ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο για να επιστρέψουν στον Buckingham, κυρία. Μου, διότι τα εκατομμύρια τελειώνουν. Η καλή ζωή θέλει και επιδέξια πορτοφόλια, όπως καταλαβαίνεις. Και τρώνε και σούτο και από την Αμερική και από τον Καναδά. Και τώρα ψάχνει να βρει τρόπο ο πρίγκιπας Harry, ο οποίος δεν ήθελε να είναι πρίγκιπας, αλλά πήρε τον βάτραχο και κάνει οικογένεια, τέλος πάντων. Και τώρα λέει ψάχνει τρόπο να ρίξει γέφυρες φιλίας και αγάπης στον βασιλιά Κάρολο. Του κάνει τα ματάκια, γλυκά ματάκια, έτσι. Μπας και γυρίσει πίσω. Καταβρεγμένη γάτα με την άλλη τσαλαμούρα μαζί για να πληρώνουν τα έξοδά τους. Ο Βρετανικός λαός. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, κυρία μου, πάντα πίσω επιστρέφει. Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. News.

Τώρα σου έχω μία είδηση που θα σε στεναχωρήσει, θα σε καταστρέψει, θα σου ρίξει την ψυχολογία στα τάο ταρά. Διαβάζω εδώ τέλος ο τίτλος του τρισεκατομμυριούχου. Ο Έλον Μάσκ έχασε πάνω από 300 δισεκατομμύρια μέσα σε λίγες ημέρες. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ηρεμήστε τώρα όμως. Δηλαδή, έχουμε τη φτώχεια μας. Έχουμε τη δυστυχία μας. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Δεν έχουμε λεφτά ούτε να μας τάψουν. Εντάξει τώρα. Λίγοι άνθρωποι που είχαν έτσι ένα πορτοφόλι πιο άνετο, πιο μεγάλο. Δηλαδή, εντάξει. Πόσα χτυπήματα από τη μοίρα να αντέξει ο μικρός βασιλάκης Κέιλες με το Τέσλα. Μην με τρελαίνεις τώρα ότι έχασε 300 δισεκατομμύρια ο Elon Musk. Υπάρχει μια φράση τώρα που δεν μπορώ να την πω γιατί είναι απόγευμα. Ότι εγώ θα κάτσω τώρα να στεναχωρηθώ. Θα κάτσω να βάλω το μαύρο το μαντήλι σαν τη Μαρινέλα και θα τραγουδάω βάι, βάι, βάι που μας πήραν τα μπακύρια και τα μαλάματα και μας κλέψανε. Εν τω μεταξύ αυτά τα 300 δισεκατομμύρια δεν υπήρχαν πουθενά ως μετρητά, κυρία μου. Είναι μετοχές. Αέρα Ζέπελιν, κανονικό. Σου λέει έπεσε η μετοχή, φύγαν τα λεφτά, πετάξανε τα περιστέρια που έλεγε και η Ανίτα. Αλλά αυτό όμως, οι τίτλοι των ειδήσεων, βαρύκδουπη. Λες και είναι ο πρώτος σου ξάδερφος. Έχει πάει στο Μασατσούτσες και πλένει πιάτα και έχασε 300 δολάρια, κυρία μου. Είναι σαν να λέγω πόπο, κυρία μου, έχασα 50 ευρώ, έτσι είναι. Η αναλογία 300 δισεκατομμύρια για τον Μάσκ είναι σαν εγώ να χάνω ένα ολόκληρο πενιντάρικο. Αν έχανα εγώ πενιντάρικο, κυρία μου, θα είχα σηκώσει και ελικόπτερο να το βρω. Θα είχα βγάλει έξω σκύλο της αστυνομίας να μυρίζει παντού να δει πού είναι το πενιντάρικό μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, που θα κάτσω εγώ να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Εν τω μεταξύ αυτόν τον άνθρωπο, τον συχαίνεται το είναι μου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καθίστε, διότι έχω νέα ταξιδιωτικά, έχω νέα από τη Μύκονο. Ποια πήγε στη Μύκονο? Κάνω quiz. Είναι πανέμορφη, είναι απαστράτουσα, είναι με λιγερό κορμί και με επιδερμίδα, κυρία μου, αλαβάστρινη. Όχι, δεν πήγε η Kimberly Guilfoyle αμέσως, πήγε η Poppy Μαλιωτάκη. Α, τι ωραία, τι καλά. Α, Παναγία μου. Εντάξει, έχει λίγη φωτογραφία το φίλτρο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις εικόνες. Μιλάμε για πολύ φίλτρο, κυρία μου, δηλαδή φίλτρο βιολογικού καθαρισμού. Πολύ ωραία έτσι, και λέει η Poppy Μαλιωτάκη φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και δίπλα σε ένα γάιδαρο. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά, πάρα πολύ ωραία. Διάσημος και ο γάιδαρος μέσω της Poppy Μαλιωτάκη, η οποία είναι με μπικίνι παντού. Πάνω ένα πολύ ωραίο μπικίνι που κρατάει τα, τέλος πάντων, και από κάτω είναι με ένα πολύ ωραίο πάρεο όλο το πόδι έξω, όλες οι μπουτάρες έξω, κυρία μου, τα πόδια έτσι να γλύφει το πάρεο από πάνω μέχρι κάτω, το φίλτρο να υπάρχει και να έρχεται και να σέρνεται σαν να μην υπάρχει αύριο. Κάνει ταξιδιωτική εκπομπή με τον γιο, τον Βασίλη, με μεγάλη επιτυχία. Παίζει σε πολλά κανάλια σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί και τα μέσα ενημέρωσης επίσης. Η Poppy κάνει διακοπές, κυρία μου. Είναι πού τη χάρη που τη βρίσκει, σε ένα ξενοδοχείο πεντάστερο, εξάστερο, εφτάστερο. Πάντα με μπικίνι. Δεν φοράει μπλούζες, δεν φοράει πουκαμίσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι κορμάρα, είναι προσωπάρα, δεν είναι η Μπιγιονσέ, είναι η Ποπάρα. Άλλο κακό να μην

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
4: Πες μου αν τις
3: στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Για ό,τι έχει σημεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω και σήμερα πολύ ωραίο δώρο από την Blue Star Ferries. Δύο εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για την Πάρο. Στην Πάρο και στην Αξό. Τον αέρα μου θα αλλάξω. Γράψε τώρα στο Viber στο 694-711-11 όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Πάρος. Επαναλαμβάνω, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Πάρος. Το στέλνεις κατευθείαν στο 694-711-11 και ένας από εσάς θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Αλλά tour για την Πάρο με την Blue Star Ferries, τα διαμάντια του Αιγαίου. Όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, μιλάμε για το απόλυτο πλοίο, μιλάμε για τα απόλυτα πλοία, μιλάμε για την απόλυτη ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries. Θα σε πάει και θα σε φέρει στην ώρα σου, θα φύγει στην ώρα της, θα φτάσει στην ώρα σου και πάρα πολύ ωραία θα περάσει. Επαναλαμβάνω, 694-711-11, γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Πάρος και καλή τύχη.

Βλέπω εδώ πέρα τώρα γίνεται ο κακός χαμός με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη, ο οποίος είπε διάφορα για την κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει πει διάφορα τέρατα τέλος πάντων όλο αυτό το διάστημα για τους Ρωμά. Βγήκε ο Παϊτέρης, της είπε κάτι τέλος πάντων περίεργα πράγματα. Αυτή έγινε άξαλη, κυρία μου. Θα έκανε μηνύσεις και αγωγές κατά συνεφή. Ξαναβγήκε πάλι στον Πέτρο Κωστόπουλο που έχει πιάσει στασίδι και η Λατινοπούλου και ο Παϊτέρης για να ζητήσει συγγνώμη από τη Λατινοπούλου, ο Παϊτέρης, πώς το λένε, από την ίδια και από τη μαμά της. Και είπε ότι αν αυτή ζητήσει συγγνώμη από τους Ρωμά, θα την ψηφίσουν 700.000 Ρωμά. Κυρία μου, με μια συγγνώμη, θα βγει η άλλη πρωθυπουργός. Άιντι μάλε, τσικουλάτα, τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά. Πάντως, εδώ που τα λέμε μια φιλική συμβουλή, κόψτε τα πολλά σολάριουμ. Τα πολλά σολάριουμ σκουραίνουν την επιδερμίδα και δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να υπάρχουν συγκρίσεις, άσε τα πολλά σολάριουμ. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα βήμα πριν γίνει σαν την τζίλα, καλέ. Μαύρη, μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούδα. Όχι, δηλαδή λίγο και το υαλουρονικό. Όχι, πολύ υαλουρονικό. Δεν κάνει καλό. Πρίζονται όλα. Χίλια μάγουλα, πηγούνια, αγωνίες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραίο το μαλλί και βατίνει σίγουρα πάρα πολύ έτσι κουστόζικο. Δεν ξέρω πραγματικά ο Κουσουλός. Φέτος έχει κάνει πολύ ωραίο ενημερωτικό σοου, γιατί αυτό είναι σοου, κυρία μου. Τους φέρνει εκεί πέρα και τους κάνει ό,τι θέλει. Τους βάζει να τσακώνονται, τους λέει από εδώ, κάθονται σε καρέκλες, γυρνάνε ανάποδα. Σε λίγο θα μπαίνουν μέσα και θα είναι σαν τον Μπράβο Ρούλα. Θα κάνουν διάφορες τσακπινιές πάνω σε μπάλες, θα κρέμονται από τα βάνια. Αυτή είναι η τηλεόραση. Αυτή είναι η τηλεόραση του 2026, κυρία μου. Ο καλεσμένος δεν μπορεί να έρθει να καθίσει σε μια καρέκλα και να λέει τα δικά του. Όχι, θα κάνει ζογκλερικά, θα τραγουδήσει, θα χορέψει, θα έρθει και θα βρει έναν θείο από το χωριό, θα βρει μια ξαδέρφη από την Αυστραλία. Τι νομίζεις, είναι δύσκολη τηλεόραση φέτος.

0: θα πάω σε αυτά που μας καίνε καθημερινά. Δεν ξέρω αν μάθατε για αυτό τον 90χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και ήθελε να δει τη Μάρο Κοντού και είχε μέσα σε ένα κουτί με γλυκά που δεν είχε γλυκά, αλλά είχε ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος. Δηλαδή, αυτοί οι 90χρονοι έχουν πάθει κάτι. Είναι από τα πολλά χάπια που παίρνουν και ξανανιώθουν, ξαναζωντανεύονται. Είναι από το εμβόλιο. Τι έχει συμβεί, καλέ. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αποτραλαθεί εντελώς. Έχουν και πάρα πολύ όρεξη, καλέ. Εγώ 90 χρονών, κυρία μου, θα είχα τυλιχτεί από μόνος μου με ένα λευκό σεντόνι και θα περίμενα το τέλος. Ο άλλος βγήκε με τις καραμπίνες έξω και πυροβολούσε. Ο άλλος σηκώθηκε από το σπίτι του μέσα στη ζέστη 90 χρονών, να του πάρουν τη σύνταξη, να διακοπεί η σύνταξη και να πάει πάλι να δουλέψει ο 90χρονος, αφού έχει την όρεξη να βγει έξω στη ζέστη, να πάρει ολόκληρα λουλούδια, να πάει να αγοράσει ένα κουτί, να βάλει μέσα ένα μαχαίρι, και όχι μόνο αυτό. Έκανε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους, χωρίς μπλούζα ο 90χρονος, δηλαδή ήταν πραγματικά έτοιμος για ακτινογραφία, απλά ένα φως έπεφτε πάνω του και το κάνει ακτινογραφία, και έλεγε ότι όχι, το μαχαίρι το κουβαλάω μαζί μου για να καθαρίζω χόρτα, μήπως χρειαστεί να ανοίξω καμία κονσέρβα με καλαμαράκι. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν χωρίς μαχαίρι. Και λες, συγγνώμη, τι γίνεται εκεί έξω? Δεν είναι να μιλάς σε άνθρωπο, δεν είναι να τσακώνεσαι με άνθρωπο. Εγώ που τσακώνομαι, να ξέρω το δευτερόλεπτο και βγαίνω από τα μάξι, πότε θα με βρούνε τουμπανιασμένο από το ξύλο, είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, κυρία μου, θέλω να σου πω ότι πρέπει να κάνεις και εσύ υπομονή. Βλέπεις εκεί πέρα η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει κατευθείαν πάνω στους ανθρώπους 90 χρονών. Που τη βρήκε την όρεξη να κάνει όλη αυτή τη μανούρα και να κάνει και δηλώσεις. Superstar, σου λέει η Ραφαέλα Καρά των νοσοκομείων. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 6947111 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Ο Παντελής Αμπαζής.
7: Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Και χτες είχαμε, αν δεν το πήρες χαμπάρι, τον τελικό του MasterChef, κυρία μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το 10ο, το 12ο, το 20ο. Έχω χάσει εγώ τους αριθμούς. Πραγματικά, δεν μπορώ, κύριε μου. Φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω να βλέπω άλλο φαγιά. Έχω κουραστεί να βλέπω φαγιά, να βλέπω να βγαίνουν τραγουδιστές, να βγαίνουν μοντέλα, συνέχεια μοντέλα. Αυτή η χώρα δεν έχει τόσους γιατρούς όσο μοντέλα. Είναι γεμάτο μοντέλα. Όπου και να κάνεις είναι ένα μοντέλο. Πας στο σούπερ μάρκετ και είναι μοντέλο. Πας σε μια δημόσια υπηρεσία και είναι μοντέλο. Κάνουμε μεγάλη υπερπαραγωγή μοντέλων χωρίς να έχουμε βιομηχανία μόδας, κυρία μου. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Είναι σαν να έχουμε 100 σχολές ιατρικής και να έχουμε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει λογική. Εντάξει, βγαίνουν τόσοι MasterChef, κυρία μου. Γεμάτο MasterChef αυτή η χώρα. Παντού, παντού. Και είμαστε γεμάτοι σουβλατζίδικα. Σουβλατζίδικα και ταβέρνες. Και λες κάπου λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί δεν κάνουν ένα τύπου coffee master barista. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε αυτό ο τίτλο, αλλά κυρία μου είναι παντού καφέ. Όπου και να γυρίσει, υπάρχει ένα ανοιχτό μαγαζί που πουλάει καφέ. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κατάσταση να δούμε ποιο φτιάχνει τον πιο ωραίο καφέ. Ποιο χτυπάει το πιο ωραίο αφρόγαλο. Ποιο ετοιμάζει το πιο ωραίο αντικαφέ είναι, κατάλαβε. Εκεί θα γίνει καμό. Εκεί θα μαζευτεί η ζαλαμούρα ή δίποτε. Ο πήξε και ο δείξε και θα γίνει το όλο να δει. Πάει ο άλλο τώρα και κάνει πάπια Πεκίνου με κοινόα και με γλιστάλακτο αποδομημένο φρούτο εποχής. Βρε, πήγαινε να δεις αν έρχομαι εδώ πέρα, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και θα μου κάνεις τώρα το τραχανά εμένα να γίνει high society φαγητό και θα μου το σερβίρεις μέσα σε κρυστάλλινο πύλινο μαγειρεμένο με αποσταγμένο νερό Ιμαλαϊών και φύκη της, πώς λέγεται αυτή, της πανδροσίας, πανιδονίας, πώς λέγεται αυτή μέσα στη θάλασσα το φύκη το πολύ ωραίο. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει, κυρία μου, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω να βλέπω κατσαρόλες. Κουράστηκα. Νιώθω σαν τη Βέφα Αλεξιάδου που θέλω να σηκωθώ από τον τάφο. Δηλαδή, άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Όλη μέρα μαγειρεύουν, τηγανίζουν και αυτά. Δεν τρώγονται. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να μάθω ποιο τα τρώει όλα αυτά και τα χρυσοπληρώνουν. Και είναι ένα φαγητό στη μέση ενός τεράστιου πιάτου. Που είναι σαν το ηλιακό σύστημα. Στη μέση ο ήλιος και γύρω-γύρω-γύρω το αχανέστατο διάστημα. Άσε με, σε παρακαλώ, εδώ πέρα. Δεν έχουμε να πάμε διακοπές και θα πάω να πάρω ένα φαγητό που θα θέλω GPS για να το εντοπίσω μέσα στο πιάτο. Δεν θέλω καθόλου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Όμως εσείς θέλω να δώσετε τώρα προσοχή σε αυτά που θα πω, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Διότι αν θες να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα Love 97,5 στο Viber από κινητό, από tablet ή υπολογιστή. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη δική σου γνώμη, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Τη Δευτέρα εδώ θα είμαι, να ξέρεις, 6 ώρα το απόγευμα. Εδώ, στο γήπεδο αυτό. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Adios amigos.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση, τι ραδιοφώνο... Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση, τι ραδιοφώνο ακούς, μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: This is Radio Freedom.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Πού είναι τώρα?
2: Ποιος?
3: Ο Μιχάλης Πίτσιος.
2: Μέσα, χορεύει με τη μέρη.
1: Τώρα θα χορέψει και με μένα. 80's, 90's,
4: Party Mix. Είναι αυτό που πάντα πάω.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ακούμε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.
2: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 90.

0: Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ο πρώτος.
2: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
2: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Ο χα...

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go, go, go.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Καλοκαιράκι, πράδινο μπανάκι.
2: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Club 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.